0: Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και κάτω. Κέτι και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκης.
1: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων. Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
2: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψε στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
3: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο, χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses ημιτός.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα με τα Summer Edition Tips και θέλω να σου πω κάτι που πιθανό να το ξέρεις. Μην πέφτεις κατευθείαν στη θάλασσα, υπερθερμασμένος. Μπες σταδιακά και δώσε το χρόνο στο σώμα σου να προσαρμοστεί. Δεν είμαστε φτιαγμένοι από ατσάλι, ούτε είμαστε ρομπότ. Όσο καλύτερα προετοιμαζόμαστε για τη βουτιά μας, τόσο πιο εύκολη κάνουμε τη ζωή του σώματός μας να βρεθεί σε ομοιόσταση.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Αισθάνομαι ότι κάποιες φορές είμαι λίγο τζαναμπέτης και γκρινιάρης. Θα σας πω τι εννοώ. Μου αρέσει πάρα πολύ να βρίσκω μηνύματά σας στα social media, είτε στο ραδιοφόνο είτε στα δικά μου, είτε όμορφα stories, να μπορούμε να τα κάνουμε repost, αρκεί να ταγκάρετε το ραδιόφωνο ή εμένα ή ο Ιορδάνης αγαπητός official, και φυσικά μέσα από τα social media να μοιραζόμαστε αγαπημένα τραγούδια, την καλησπέρα μας, την καληνύχτα μας, τις σκέψεις μας, τα σχόλιά μας για τα θέματα της εκπομπής. Σας περιμένω εκεί. Είναι πολύ σημαντικό και για μένα, αλλά είμαι σίγουρος και για εσάς.

0: ώρα είναι 3:30.
1: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων. Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης. Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
3: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
2: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός. Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού είναι επικίνδυνες για το σκύλο μας. Γι' αυτό φροντίζουμε να τον βγάζουμε βόλτα νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα. Εκτός από το έδαφος που καίει και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκάβματα στα πέλματα του ζώου, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για θερμοπληξία, ακόμη και για ανακοπή. Κράτα το σκύλο σου στη δροσιά και φρόντισε να έχει διαρκώς πρόσβαση σε δροσερό νερό. Όχι ζώα κλεισμένα σε αμάξια, ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Όχι ζώα παρατημένα σε ταράτσες και μπαλκόνια. Όχι ζώα αλυσοδεμένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλούμε το 100. Και φυσικά δεν ξεχνάμε να αφήνουμε ξηρά τροφή και νερό για τα δέσποτα, τα άγρια ζώα και πουλιά που μπορεί να υπάρχουν στη γειτονιά μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσθένων, νοιάζομαι.

ο Ιορδάνης Αγαπητός. Είμαστε στην ενότητα Too Cold to be Hot με κρύο ανέκδοτο και πάμε να το ζήσουμε. Στην παραλία υπάρχουν δύο άνθρωποι. Αυτοί που ψάχνουν σκιά και αυτοί που πήραν την ομπρέλα. Οκ. Σε όλους μας έχει τύχει, νομίζω.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στις προτάσεις ταινιών και η σημερινή ταινία που σας προτείνω έχει τίτλο «Ο κλειδαράς του ενός εκατομμυρίου». Ένας υπάλληλος πιστεύει ότι απολύθηκε άδικα και κλέβει 1 εκατομμύριο ευρώ από το χρηματοκιβώτιο του αφεντικού του. Μόνο που λίγο αργότερα μαθαίνει ότι η απόλυση ήταν δοκιμασία πριν από προαγωγή. Και τώρα πρέπει να ξαναβάλει τα χρήματα στη θέση τους χωρίς να καταλάβει κανείς τίποτα. Πραγματικά εξαιρετική κωμωδία, αξίζει να τη δείτε στη μεγάλη οθόνη με καλή παρέα.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, η εκπομπή της Τρίτης έχει ολοκληρωθεί. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για τα πολύ ωραία μηνύματά σας, για την ενεργή συμμετοχή σας στην εκπομπή και φυσικά σας περιμένω αύριο, ίδια ώρα, στην ίδια αγαπημένη σας συχνότητα. Αυτή είναι...

0: Είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος. Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης. Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξες στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr. Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός.
1: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
2: Κόκαλα.
1: Έτσι, μπράβο.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κυβωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
1: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων. Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους. Ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα δέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή. Και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος. Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι. Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση, εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης. Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
3: Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σύτηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε. Η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.

0: Αρέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο.
1: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά.
0: Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκης.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβιωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια,

0: φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
1: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.

0: Ορίστε, κυρίες και κύριοι, τα Δεσποτούλια Ξάνθης.
1: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης. Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία κτηνιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου.
3: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
2: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικό Σύλλογο Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
4: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

0: κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης. Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλεται στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομη πώληση, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου.
1: Η Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Κέτι και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκης.
0: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός ή Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός

0: Επίσης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος. Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
1: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι. Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
1: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι. Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στο δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

0: Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και κάτι. Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκης.
1: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
3: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, τρίτη σήμερα στη θέση μας. Καλωσορίσατε.
1: Καλώς τους.
0: Κουρουμουντού η κατάσταση. Όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί. Έτσι και σήμερα, εδώ, Ευβιβαλή.
1: Κοσμίας Κατραμάδος. 18 Αυγούστου και εδώ πέρα αναφέρει το εορτολόγιο.
0: Πέρασαν
1: ότι
0: όλα.
1: Γιορτάζει ο Φλόρος σήμερα.
0: Ο Φλόρος.
1: Και η Φλόρα.
0: Και το Φλωράκι.
1: Έλα, Φλόρα, μπορεί να ξέρει.
0: Μπορεί και να μην ξέρω. Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω. Μάλιστα. Εμείς εδώ για 2 ωρίτσες έχουμε να πούμε πολλά, να μοιραστούμε πολλά, να ακούσουμε μουσικές.
0: Ωραία θα πάει και σήμερα για 2 ώρες, πιστεύω.
1: Εύχομαι, ελπίζω.
0: Τι
1: με έχει τρομάξει λίγο γενικά αυτό το καλοκαίρι,
0: τώρα,
1: δεν ξέρω.
0: Είμαι τρομακτικός καλοκαιρινός. Το χειμώνα
1: στα καλοκαίρι
0: είναι...
1: γίνεται τρομακτικό.
0: Το χειμώνα γίνεται κρύος, ξέρεις. Τρομακτικός και κρύος, ένα από τα δύο. Λοιπόν, έχουμε διάφορα εδώ πέρα. Πραγματικά δηλαδή τα διαβάζω και είναι λίγο περίεργα τα πράγματα, θα έλεγα.
1: Τι εννοείς?
0: Μείνε εδώ να ακούσεις.
1: Έχω βρει τόσα πράγματα. Μου λες για περίεργα πράγματα, ακόμα δεν ξεκινήσαμε και δεν μου λες τι γίνεται.
0: Έτσι. Περιμένω να πέσουν οι διαφημίσεις και μετά, ξέρεις.
1: Σε μισή ώρα θα μου τα πεις.
0: Τα περίεργα. Πώς θα γίνει τώρα, έχουμε τους πελάτες εδώ.
1: Απαπα.
0: Λοιπόν, μείνετε εδώ, έχουμε καλές μουσικές, εννοείται, όπως κάθε μέρα. Και διάφορα εδώ, τα οποία είναι μακριά από αυτά που συμβαίνουν. Μείνετε εδώ.

0: Λοιπόν, τα πράγματα είναι δύσκολα με την κατοικία, με την ιδιοκατοίκηση σε όλο τον κόσμο. Έτσι, στα μεγαλύτερα μέρη του κόσμου.
1: Γιατί μου το σοβαρεύεις τώρα, αυγουστιάτικα.
0: Λοιπόν, έχουμε ένα ζευγάρι το οποίο αγόρασε μια εγκαταλελειμμένη, μην χτυπιέσαι, μια εγκαταλελειμμένη δημόσια τουαλέτα. Την αγόρασε 38.000 ευρώ. Πέρασαν 10 χρόνια και σήμερα αυτή η τουαλέτα έχει γίνει ένα πάρα πολύ ωραίο σπίτι με θέα κιόλας, το οποίο οι περαστικοί το ζηλεύουν. Έτσι, και το συγκεκριμένο σπίτι πλέον αξίζει 350.000 δολάρια. Όχι εδώ, δολάρια.
1: Πόσο μεγάλη τουαλέτα είναι?
0: Δημόσια.
1: Δημόσια ουρητήρια τύπου, ας πούμε, μεγάλο.
0: Εγκαταλελειμμένα ουρητήρια. Μεγάλο, ναι. Καταλάβες, δυτικά της Ουαλίας όλα αυτά. Εγώ που το είδα σε φωτογραφίες δεν τρελάθηκα. Ούτε να δώσω 350, ούτε να μένω εκεί. Αλλά εντάξει. Άμα πάρεις κάτι με 38.000 και το φτιάξεις σιγά σιγά και έχει μεγάλη αξία, ναι. Και είναι το σπίτι σου. Τι λες εσύ? Προβληματισμένη σε βλέπω.
1: Ναι ρε παιδί μου, δεν θα μπαινα στη διαδικασία να σκεφτώ να πάρω ένα δημόσιο ουρητήριο να το κάνω σπίτι.
0: Ξέρω κάτι υπόγεια, είμαι υπόγεια ουρητήρια, δημόσια.
1: Ναι.
0: Δεν είναι εγκαταλελειμμένα βέβαια, αλλά μπορεί να τα πουλάνε.
1: Ναι, τι να σου πω. Δηλαδή, okay, μπορεί να πάει το μυαλό μου σε μια αποθήκη.
0: Να, τώρα
1: σε μια βιομηχανική ζώνη, σε να, κάτι τέτοιο, ρε παιδί μου.
0: Ναι, ναι.
1: Το παίρνεις και το φτιάχνεις, το κάνεις
0: πιο μοδάτο, το χρησιμοποιούν πολύ.
1: Αλλά τα δημόσια ουρητήρια, να πάει το μυαλό μου ότι μπορούν να γίνουν σπίτι. Δεν ξέρω, δεν έχει ποτίσει το χώμα.
0: Θυμήσου κάτι. Θυμήσου κάτι πολύ βασικό.
1: Α,
0: είναι τρίτη.

0: σε λίγο διάλειμμα, πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Πάμε, γιατί έρχονται διαφημίσεις σε λίγα λεπτά.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Έτσι και επιστρέφουμε εδώ, γιατί έχουμε σαν σήμερα, να δούμε τι έχει γίνει σαν σήμερα, κυρίες και κύριοι, 18 Αυγούστου.
1: Σε τούτο εδώ τον κόσμο.
0: Γιορτάζει κανείς, πέθανε κανείς, απόθανε, γεννήθηκε.
1: Παιδί μου, είπαμε ότι όλα. Γιορτάζει φλόρα.
0: Λέω γενικά, ναι, εντάξει, λέω γενικά. Λοιπόν, έχουμε Instagram, έχουμε Facebook, έχουμε και TikTok, εκεί μας βρίσκεται, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας. Επιβαλή, οίκος μας καταρμάδος με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Πάμε σε μουσική, διαλυματάκι και επιστρέφουμε εδώ για περισσότερα.
0: Με το σαν σήμερα.

0: Είναι 7:30.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, όλες οι πολυσυσκευασίες παγωτών Άλτσιτα είναι hot. Και για να μην καείς, κορνέτο κλασικό 6 τεμαχίων 4,55 €. Νέσκαφε κλασικ 200 γραμμαρίων 6,50 €. Αλφα 12x250 ml 5,95 €. Love Milk με βγάλ 1 λίτρου 1,15 €. Και ακόμα ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5,45 € το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1,68 € το κιλό και ελληνικά νεκταρίνια 1,78 € το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
4: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

0: Εδώ είμαστε μετά τις διαφημίσεις. Επιστρέψαμε στη μουσική. Δεύτερο ημίωρο για σήμερα. Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς τους, καλώς τους. 18 Αυγούστου γράφει το ημερολόγιο μας. Και είναι εκείνη η στιγμή στην εκπομπή μας που ρίχνουμε τη ματιά μας στο παρελθόν και βλέπουμε τι συνέβη σαν σήμερα σε τούτο εδώ τον κόσμο. Το 1841 υπάρχει η πρώτη γραπτή μαρτυρία για τον Καραγκιόζη στην αθηναϊκή εφημερίδα Ταχύπτερος Φήμη. Το 1936 εκτελείται από τους φαλαγκίτες του Φράνκο ο ποιητής και θεατρικός συγγραφέας Φεδερίκο Γκαρσία Λόκα. Το 1937 ιδρύεται η Ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία, το Ιώτα. 1961 ο καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο του Μπέρκλεϊ Ανδρέας Παπανδρέου καλείται από την κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμανλή και διορίζεται πρόεδρος και επιστημονικός διευθυντής στο νεοσύστατο Κέντρο Οικονομικών Ερευνών. 1976, εβδομάδα 5 ημερών καθιερώνεται στη μέση εκπαίδευση στην Ελλάδα. Το 2004 είχαμε μια ιστορική μέρα για τους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες, καθώς το αγώνισμα της σφαιροβολίας επέστρεψε στην κοιτίδα του στο στάδιο της αρχαίας Ολυμπίας έπειτα από 1611 χρόνια. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 18 Αυγούστου.

0: Τρίτη σήμερα, έτσι, βρωμερή τρισάθλια, όπως έχει καταντήσει το τελευταίο διάστημα, τον τελευταίο μήνα, η Τρίτη να είναι.
1: Εντάξει τώρα κι εσύ.
0: Έτσι, αλλά εντάξει, θα τα καταφέρουμε και σήμερα.
1: Γιατί βρωμερή και τρισάθλια, εντάξει, δεν είναι μόνο τέτοια τα θέματα έτσι που συζητάμε.
0: Τι έχουμε, για λέγε. Έμα, αφού ξέρω εκεί θα το πας πάλι, τι.
1: Σου έχω παράξενες γεύσεις παγωτού.
0: Είδες.
1: Δεν είναι απαραίτητο βρωμερό και τρισάθλιο. Μπορεί να γίνει.
0: Που φέρνουν αέρια.
1: Αλλά δεν είναι απαραίτητο βρωμερό τρισάθλιο.
0: Πώς είναι το παγωτό, το οποίο είναι με πιπέρι, αν δεν κάνω λάθος. Το οποίο μου αρέσει, τρελαίνομαι, καυτερό.
1: Αλλά. Λοιπόν.
0: Αλλά.
1: Mayday. Λοιπόν. Παγωτό σικάντα. Καταρχάς, αυτό το άρθρο που έχω βρει περιλαμβάνει 15.
0: Τώρα θα πούμε 15 γεύσεις. Παγωτά.
1: Μπορώ να σου πω τώρα και μετά.
0: Ωραία.
1: Παγωτό σικάντα. Αυτό λοιπόν φτιάχνεται από ένα είδος εντόμου. Το οποίο αρχικά.
0: Τα έλεγα εγώ. Τις προηγούμενες εβδομάδες.
1: Το βράζουνε. Και μετά το επικαλύπτουν με σοκολάτα γάλακτος και μαύρη ζάχαρη. Και μετά το βάζουνε στο παγωτό και μοιάζει λίγο με στρατσιατέλα η εικόνα. Γεύση δεν ξέρω. Παγωτό Vanilla Glow. Άγγλος παγωτοποιός προσέθεσε πρωτεΐνες από μέδουσα σε παγωτό βανίλια, οι οποίες ενεργοποιούνται όταν κάποιος γλύψει το παγωτό, κάνοντάς το να φωσφορίζει στο σκοτάδι. Μία μπάλα, λέει, από αυτό το παγωτό, το Vanilla Glow, κοστίζει περισσότερο από $200. Να σου πω, τώρα που έχουμε τις πολλές τις μέδουσες, μήπως να δούμε μήπως κάνουμε κάνα παγωτό από τη μοβ μέδουσα.
0: Εντάξει, θα το κάνουμε, πρέπει να είμαστε πιο οργανωμένοι, να είμαστε έτοιμοι τώρα να πουλάμε παγωτό.
1: Παγωτό με κατσικίσιο τυρί.
0: Ωραίο αυτό. Αυτό ναι.
1: Okay, συμφωνώ, είναι από το Denver.
0: Συμφωνώ.
1: Και συνοδεύεται συχνά από σιρόπι πατζαριού ή σιρόπι φράουλας. Okay, σαν cheesecake σου κάνω λίγο. Παγωτό fish and chips.
0: Μάξι. Και fish και chips.
1: Η γεύση του αποτελείται από φιλέτο μπακαλιάρου, βανίλια και κουρκούτι πιπεριού.
0: Ναι, αλλά μην το κάνεις όμως παγωτό. Ας το να πάει ένα μήνα το φάμε έτσι όπως είναι.
1: Συνδυάζεται με παγωμένα ice cream chips πατάτας. Okay. Παγωτό από όστρακα. Σερβιρίστηκε για πρώτη φορά στο Λευκό Οίκο το 1810.
0: Αυτά είναι όλα αδερφίστικα.
1: Τι έκφραση είναι αυτή.
0: Είναι, γιατί.
1: Τι στάση ζωής είναι αυτή, έλα, σε παρακαλώ. Τι χαρακτηρισμοί είναι αυτή στο
0: λοιπόν,
1: ραδιόφωνο.
0: Έχουμε εδώ παγωτό που μου ήρθε με ένα ιδέα με αμελέτητα. Εδώ, Ελλάδα. Γκρίς.
1: Okay.
0: Μια χαρά παγωτό θα είναι, γιατί. Καλύτερα ήταν όλα τα υπόλοιπα.
1: Παγωτό από αστακό.
0: Από αστακό. Δεν σου άρεσαν τα μελέτητα, ήθελες αστακό εσύ. Τι να πω, δεν ξέρω πραγματικά.
1: Το προτιμώ να σου πω την αλήθεια. Παγωτό από φίδι.
0: Παγωτόφιδο.
1: Φίδι μαμούσι. Το βρίσκεις στο Τόκιο.
0: Φίδι μαμούσι. Παγωτό
1: μαμούσι.
0: Παγωτό.
1: Το φίδι μαμούσι το κάνουν παγωτό. Γεύση παγωτού.
0: Δεν μπορώ πραγματικά.
1: Και μάλιστα είναι δηλητηριώδες. Είναι ένα από τα πιο επικίνδυνα φίδια στην Ιαπωνία.
0: Τα είπαμε όλα όμως.
1: Τι εννοείς?
0: Τα είπαμε όλα. Είπαμε να το κόψουμε λίγο αυτό.
1: Καλέ. Έχω κι άλλα.
0: Πάμε μουσική.

0: πάμε σε διάλειμμα και εδώ είμαστε μετά τις διαφημίσεις. Να θυμίσουμε ότι έχουμε Instagram, Facebook και TikTok για επικοινωνία. Κανονικότατα. Επιβαλή Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες. Στα social media εκεί μας βρίσκεται.
1: Εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε. Mm-hmm.
0: Καλοκαιριάτικο εδώ και αυγουστιάτικο επίσης. Στην τελική ευθεία του καλοκαιριού. Θα το πούμε και αυτό. Ό,τι μπορείτε κάνετε τώρα. Έτσι μετά τα κεφάλια μέσα μετά από λίγες εβδομάδες.
1: Λοιπόν,
0: επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Αρέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο.
1: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά.
0: Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκης.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγκ. Μπριζόλες λεμού χοιρινές, το κιλό 4,79. Πίτσα 2 τεμαχίων, 330 γραμμάρια, 2,79. Και δημητριακά γρανόλα, 600 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμεξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
4: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και ήδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
5: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη όλες οι πολυσυσκευασίες παγωτών Άλτζιντα είναι hot. Και για να μην καείς, κορνέτο κλασικό 6 τεμαχίων 4 ευρώ και 55 λεπτά. Νέσκαφε κλασικ 200 γραμμαρίων 6 ευρώ και 50 λεπτά. Αλφα 12 επί 250 ml 5 ευρώ και 95 λεπτά. Love Milk με βγάλ 1 λίτρου 1 ευρώ και 15 λεπτά. Και ακόμα ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1 ευρώ και 68 λεπτά το κιλό και ελληνικά νεκταρίνια 1 ευρώ και 78 λεπτά το κιλό.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
8: Παρίζα βραστή Θράκης γεύσης, το κιλό 3,94. Μπύρα Φίξελας κουτί 8 επί 330 ml 5 και 48 και 5 έξτρα πόντι. Τονοσαλάτα Τράτα 2 επί 160 γραμμάρια 4 και 27 και 5 έξτρα πόντι.
7: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
9: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο Κρήτη.
7: Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
9: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο.

0: σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810 327 921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει αλφα σε όλα.
1: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810 327 921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
2: Υδρόγειος 106,9.
3: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
4: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλέν από τη Φρέζιντερ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

0: Δεύτερη ώρα μαζί. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε μετά το διάλειμμα για τη διαφημίση, τη μουσική. Επιβαλίκος μας και Τραμάδος εδώ καθημερινά μαζί από Δευτέρα ως Παρασκευή. Όλο το καλοκαίρι
1: παρεούλα,
0: μέχρι στιγμής.
1: Παρεούλα.
0: Εδώ μαζί. Παρεούλα να κάνουμε και σε εσάς. Εννοείται. Κανονικότατα εκεί πέρα που δουλεύετε αυτή την ώρα. Έτσι, που κάνετε διακοπές επίσης.
1: Να σου πω, Κοσμά, θα έτρωγες παγωτό από φύκια με χαβιάρι?
0: Όχι. Γιατί είναι πολύ μπερδεμένο, δεν το θέλω έτσι.
1: Μα γιατί είναι τόσο κουρμεδιά, άμα το δεις και πού σερβίρεται.
0: Εγώ σου είπα παγωτό αμελέτητα.
1: Ωραία, παγωτό
0: είναι καλή ιδέα
1: από
0: αυτή.
1: Φουαγκρά.
0: Εντάξει. Σ' αρέσει από
1: αντίστοιχο.
0: Ό,τι βλέπω. Σ' αρέσει, βλέπω. Δηλαδή δεν σου κάνει το μελέτητα που είναι ελληνικό προϊόν. Θέλεις φουαγκρά εσύ.
1: Βρήκα το δικό μου παγωτό.
0: Αυτό είναι. Αυτό είναι.
1: Παγωτό με γεύση από ποτά.
0: Εντάξει, αυτό είναι τίποτα. Γνωστό.
1: Τι τίποτα.
0: Τίποτα, δεν είναι περίεργο.
1: Παγωτό τεκίλα, παγωτό ουίσκι, παγωτό ρούμι.
0: Υπάρχουν τέτοια.
1: Συγγνώμη, γίνεται οχονόμη. Έχω ένα παγωτάκι έφαγα.
0: Υπάρχουν τέτοια. Υπάρχουν τέτοια.
1: Δεν ναι, αλλά είναι ωραία.
0: Ναι, αλλά δεν είναι πρωτότυπα. Υπάρχουν τέτοια, έχουμε δει.
1: Έχεις φάει?
0: Τώρα θυμάμαι,
1: γιατί
0: μπορεί.
1: Εγώ,
0: ναι,
1: πούμε, το μόνο που έχω φάει είναι παγωτό που είχε λίγη γεύση από ρούμι. Δεν ήταν.
0: Ναι,
1: hardcore, μου.
0: Γυρνώντας σε διακοπές με παγωτά και τέτοια, σίγουρα. Και εκτός χώρας δηλαδή, μπορεί να έχεις φάει. Δεν είναι εκεί. Δεν είναι αυτό το θέμα. Λογικά είναι, το βλέπεις. Συνήθως υπάρχουν παγωτά με τέτοιες γεύσεις, ας πούμε, ποτών.
1: Ή ας πούμε γρανίτα με αλκοόλ.
0: Εντάξει, αυτό είναι ακόμα πιο συνηθισμένο.

0: Λοιπόν, διάβαζα κάτι ενδιαφέρον, το οποίο το έχουμε δει τις τελευταίες εβδομάδες, να γίνεται τέλος πάντων να τρέχει στον τύπο. Αρχές του 27 περιμένουμε να έρθει βιογραφία για τον Tom Cruise.
1: Γραμμένη από ποιον?
0: Γραμμένη από άλλον. Το θέμα είναι ότι δεν θα ασχοληθεί με τα 50 χρόνια καριέρας τόσο του Tom Cruise, όσο με την προσωπική του ζωή και τη σχέση του με την Σαϊοντολογία.
1: Μάλιστα.
0: Ο ίδιος λέει ότι δεν δίνει την έγκριση, μάλλον δεν βάζει την υπογραφή του σε αυτή την βιογραφία. Είναι αρνητικός και αυτό δείχνει ότι μάλλον λέγονται αλήθειες εκεί μέσα και δεν υπάρχουν οριοποιήσεις για το συγκεκριμένο ζήτημα. Πάντως, να το έχουμε στο νου μας, έχει κανονιστεί να κυκλοφορήσει στις αρχές του 2027, παρακαλώ. Tom Cruise, βιογραφία. Χαμός. Θα λέει και για τους γάμους που έχει κάνει.
1: Νομίζω θα έτσι, έχει μεγάλο
0: Nicole Kidman,
1: ενδιαφέρον.
0: Δηλαδή, και ιστορίες. Θα έχει.
1: Αναλόγως και πόσο θα εμβαθύνει στην
0: ιστορία. Θα έχει
1: και μαναφούχη
0: πολύ, πιστεύω. Τι λες εσύ?
1: Νομίζω
0: τώρα
1: ναι.
0: Αυτός μπορεί, ο συγγραφέας μπορεί να έχει πάει να ρωτήσει τις πρώην του καταρχήν. Να στήσει εκεί πέρα δηλαδή κάτι. Να πάρει τις πληροφορίες, να τις διασταυρώσει μετά. Καταλάβες, οπότε θα έχει πληροφορίες. Τι να πεις? Εντάξει, έχει ενδιαφέρον αυτό.
1: Σίγουρα, σε κάθε περίπτωση.

0: Πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Έρχονται διαφημίσεις χρήσιμες και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο και για σήμερα Τρίτη. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, να το θυμίσουμε μια τελευταία φορά. Έχουμε social media. Εκεί μας βρίσκεις γράφοντας
1: τα ονόματά μας με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Επιβαλή, Κοσμάς και Δραμάδος.
1: Εκεί μας βρίσκεται, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε.
0: My name is Bond.
1: Oh.
0: Κοσμάς.
1: Κοσμάς Bond.
0: Έτσι, Κατραμάδος. Λοιπόν, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Και ηλεκτρονικά στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810 282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι.
4: Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο.
1: Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια.
4: Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση.
1: Αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο?
3: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 223 008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28 97 0 250 50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
5: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, όλες οι πολυσυσκευασίες παγωτών Άλτζιντα είναι hot. Και για να μην καείς, κορνέτο κλασικό 6 τεμαχίων 4 ευρώ και 55 λεπτά. Νέσκαφε κλασικ 200 γραμμαρίων 6 ευρώ και 50 λεπτά. Αλφα 12x250ml 5 ευρώ και 95 λεπτά. Love Milk με βγάλ 1 λίτρου 1 ευρώ και 15 λεπτά. Και ακόμα ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1 ευρώ και 68 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια 1 ευρώ και 78 λεπτά το κιλό.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Το άρωμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
8: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε ούτε να βήξουμε.
9: Όχι, όταν θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
8: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
9: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
8: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβοί στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
9: Εσύ κάτω την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι, διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ο Βήχας μου.
8: Δευτέρα με Παρασκευή, 7 με 9 το πρωί, εδώ, στον Υδρόγειο, στους 106,9.
9: Μα το λες τόσο γλυκά.
10: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
11: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

0: Εδώ είμαστε, τελευταίο 20 λεπτό. Επιστρέψαμε στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Είναι Τρίτη, είναι 18 του μήνα, 18 Αυγούστου.
1: 18 του μήνα.
0: Μικραίνει η μέρα, θα σας έλεγα εγώ.
1: Θα αρχίσει έτσι, πάλι ο χειμωνάκιας.
0: Άμα δείτε, 8 η ώρα έχει νυχτώσει. Ούτε 9.30 του Ιουνίου.
1: Καλό, βοηθήστε με λίγο. Λοιπόν, Κοσμά, θέλεις να σου πω τις 12 παράξενες συνήθειες των πολύ έξυπνων ανθρώπων? Να δούμε αν έχεις κάποια από αυτές. Αποδάφτες. Θέλουν να μαθαίνουν διαρκώς νέα πράγματα. Mm-hmm. Μιλάνε στον εαυτό τους. Δεν τον παντρεύονται. Μιλάνε στον εαυτό τους. Mm-hmm. Είναι λίγο ακατάστατη.
0: Ωραία.
1: Ονειροπολούν συχνά. Είναι βραδινοί τύποι. Μπορούν να εργάζονται δηλαδή αργά το βράδυ, τους βγαίνει.
0: Βραδινή τύπη σημαίνει ότι εργάζεσαι το βράδυ ή ότι βγαίνεις έξω?
1: Όχι, όχι, όχι. Προτιμάς, το βράδυ σου έρχονται καλές ιδέες, οργανώνεις καλύτερα τις σκέψεις σου.
0: Ιδέες καλές μου έρχονται.
1: Βουτούν σε δημιουργικά έργα. Βρίζουν.
0: Ωραίο αυτό.
1: Ρωτάνε πολύ. Σκαρώνουν σκίτσα και μουτζούρες σε διάφορα σημεία, τύπου ξέρεις, μιλάς στο τηλέφωνο και ζωγραφίζεις ένα πράγμα.
0: Ωραία.
1: Ρισκάρουν. Είναι αναβλητικοί, αλλά με σκοπό. Και έχουν πάθος με την κλασική ή την τζαζ μουσική.
0: Ωραία, αυτό είναι.
1: Νομίζω έχουμε τέλεια πετύχει πολλά.
0: Έχω το τζαζ, το τελευταίο που είπες.
1: Το τζαζ το έχεις συνολικά, όχι?
0: Όχι, όχι, στη μουσική, στη μουσική. Το έχω αυτό. Κατάλαβες, το ρίσκο επίσης. Έχω μερικά, ναι.
1: Ναι, και εγώ βρίσκω κάποια που το βρίζουν.
0: Ναι.
1: Και το βραδινή τύπη, μπορώ να σου πω.
0: Εντάξει. Δεν εργάζομαι το βράδυ. Δύσκολο, αλλά.
1: Κοίτα, η αλήθεια είναι
0: ιδέες ότι. Ιδέες μου έρχονται το
1: δεν
0: βράδυ.
1: Δεν μιλάω στον εαυτό μου. Μου κρατάω μούτρα.
0: Έμα. Αυτό
1: εντάξει,
0: είναι.
1: Να σου πω κάτι.
0: Καλύτερα αυτό παρά να τον παντρευτείς.
1: Το έχω παρακάνει.
0: Καλύτερα αυτό παρά να τον παντρευτείς. Καλύτερα από μακριά και αγαπημένη.
1: Το έχω παρακάνει και μου έχω πολλά μαζεμένα.

0: Άκου λοιπόν.
1: Λοιπόν, έχουμε ακούσει πολλά για την τεχνητή νοημοσύνη. Συζητάμε και εδώ κατά καιρούς στην εκπομπή. Έχουμε ένα νούμερο το οποίο είναι συγκεκριμένο και περίμενα να ακούσω ένα νούμερο, γιατί η τεχνητή νοημοσύνη έχει αρχίσει και μπαίνει επικίνδυνα στη ζωή μας, και να που έχουμε στη Μεγάλη Βρετανία τον υπολογιστή, τον υπολογισμό ότι 8% των εργαζομένων έχουν χάσει τη δουλειά τους το 2026 από την τεχνητή νοημοσύνη.
2: 8% το 2026.
1: Όχι, μόνο στη Μεγάλη Βρετανία.
2: Α, στη Μεγάλη Βρετανία,
1: ναι,
2: συγγνώμη.
1: Τι παγκοσμίως.
2: Ναι, έτσι. Αυτό δεν άκουσα, τη Μεγάλη Βρετανία.
1: Είναι ένα μεγάλο νούμερο. Και μάλιστα δεν έχει τελειώσει το 26. Να πούμε και αυτό.
2: Το 8% σου γράφει σε πόσο αριθμό εργαζομένων αντιστοιχεί.
1: Πόσους εργαζομένους, ξέρω και εγώ. Που έχουν εκεί, δεν γράφει κάτι. Ο Bill Gates είπε το τελευταίο καιρό ότι 4 επαγγέλματα είναι αυτά τα οποία θα επιζήσουν στο τέλος. Γι' αυτά είναι οι βιολόγοι, οι εργαζόμενοι στην ενέργεια, έτσι, και επαγγελματίες αθλητές. 3, ούτε καν 4. Mm-hmm. Αυτά τα ωραία.
2: Αθλήτρια δεν προλαβαίνω να γίνω.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, προσπάθησε λίγο.

0: Αυτό ήτανε. Τέλος για σήμερα. Τρίτη.
1: Αμέ.
0: Ωραία, ήτανε και σχετικά καθαρά, μυρωδάτα. Δεν...
1: Εντάξει, μα μόνο τα αγωτά παράξενα δοκιμάσαμε.
0: Όχι όπως άλλες τρίτες, το βγάλαμε καλύτερα. Σήμερα μια χαρά για τις δύο προηγούμενες ώρες. Επιβαλλικός μας κατρομάδος ήταν εδώ και αύριο μαζί την ίδια ώρα, να σας πω.
1: Αμέ. Πολλά φιλιά. Τότε, mm-hmm. Να περνάτε υπέροχα ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν βρεθείτε, και να έχετε πάντα καλή συντροφιά. Πολλά φιλιά από μας.
0: Γεια χαρά.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη όλες οι πολυσυσκευασίες παγωτών Άλτσιντα είναι hot. Και για να μην καείς, κορνέτο κλασικό 6 τεμαχίων 4 ευρώ και 55 λεπτά. Νέσκαφε κλασικ 200 γραμμαρίων 6 ευρώ και 50 λεπτά. Αλφα 12 επί 250 ml 5 ευρώ και 95 λεπτά. Love Milk με βγάλ 1 λίτρου 1 ευρώ και 15 λεπτά. Και ακόμα ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1 ευρώ και 68 λεπτά το κιλό και ελληνικά νεκταρίνια 1 ευρώ και 78 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Δεν γλιτώνεις εύκολα.
5: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο.
6: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά.
5: Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκιαδάκης.
7: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
8: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
9: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
8: Βεβαίως. Χοιρινός λαιμός. Μόνο 4,89.
10: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
11: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
12: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
11: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
12: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
11: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης. Τα δεδομένα.
12: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
11: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.

0: Και ηλεκτρονικά στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
2: Skip σκόνη 48 μεζούρες ή υγρό 48 ή 52 μεζούρες, 8 και 85 και 10 έξτρα πόντι. Ανεμιστήρας επιδαπέδιος 40 βατ με 3 ταχύτητες 15 και 99 και 20 έξτρα πόντι. Γαρίδες Αργεντινής νούμερο 1, 425 γραμμάρια, 6 και 78 και 10 έξτρα πόντι.
1: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
3: Βοήθεια! Βοήθεια, κύριε αστυνόμε!
4: Τι έγινε, κυρία μου?
3: Ληστεία! Μου έκλεψαν την τσάντα!
4: Τι είχατε μέσα?
3: Τα πάντα! Το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου!
4: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε!
3: Και το κυριότερο! Μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα!
4: Θρακόψωμα από τη Θράκα! Αυτό είναι σοβαρό!
3: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά! Είναι τα αγαπημένα μας! Τώρα, ποιος τους ακούει?
4: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας, δυστυχώς, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
3: Τι έχει μέσα?
4: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.
5: Το άρωμά του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
1: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
6: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
1: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
6: Μονοποικιλιακών.
1: Specialty.
6: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
1: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
6: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
1: Αρωματικά βότανα και τσάι.
6: Κρύα ροφήματα.
1: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
6: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
1: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
6: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
1: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
6: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
1: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
6: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
1: Espresso.gr.
6: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
1: Τηλέφωνο 2810-315-990.
6: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
1: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.

Πες. Θες ή δε θες.

0: Τσέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και κάτι. Τσέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκης.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγου. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές, το κιλό 4,79. Πίτσα 2 τεμαχίων, 330 γραμμάρια, 2,79. Και δημητριακά γρανόλα, 600 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
3: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Υδρόγειος 106,9.

σκεφτόμουν, το περίμενα καιρό, ότι κάποτε θα πεις αποχωρώ και θα σβήσουν τις αγάπης μας τα φώτα. Δεν απορώ που μου λες ντροπή σου, δεν σε συγχωρώ, μα να κρύψω την αλήθεια δεν μπορώ, ούτε και να αλλάξω πια τα

0: ώρα είναι 10:30. Άριστη ποιότητα, ασυναγόνιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810-327-921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
1: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810-327-921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
2: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
3: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
2: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
3: Μονοποικιλιακών.
2: Specialty.
3: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
2: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύση.
3: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
2: Αρωματικά βότανα και τσάι.
3: Κρύα ροφήματα.
2: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
3: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
2: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
3: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
2: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
3: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
2: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
3: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
2: Espresso.gr.
3: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-315-990.
3: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
2: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει

ένα κακό που ήρθε χθες. Τρέχεις για να κοφτά.

0: Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο.
1: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά.
0: Κέτι και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκης.
2: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practical. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμεξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practical. Αλλάζει το σπίτι.
3: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
4: Αφρόλου τροφά 750 ml, 1+1 δώρο, 5,31 και 5 έξτρα πόντι. Γαλοπούλα φιλέτο το στάκι, βραστή ή καπνιστή, το κιλό 7,11. Καφές Παπαγάλος Λουμίδι 194 γραμμάρια, 3,77 και 5 έξτρα πόντι.
3: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
5: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
6: Κατέβα από την καρέκλα.
7: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
6: Φοβάμαι.
7: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
6: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
7: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
8: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
9: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
8: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
9: Παγκρίτια Απολυμαντική.
8: Τηλέφωνο 2810 344 988.
7: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
10: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
11: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
12: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
11: Βεβαίως. Χοιρινός λαιμός. Μόνο 4,89.
13: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
14: Υδρόγειος 106,9.

Να είμαστε κι εμείς εδώ, ο Θανάσης Καραβελάς είναι στο μικρόφωνο, την επιλογή των τραγουδιών, την παρέα σας γενικότερα στα μέσα του Αυγούστου. Περνάει ο καιρός γρήγορα, παιδιά, περνάει πάρα πολύ γρήγορα. Περνάει το καλοκαίρι, τώρα να το πούμε, να μην το πούμε, είμαστε στα μέσα του Αυγούστου, αυτή είναι η πραγματικότητα. Παρ' όλα αυτά έχουμε χρόνο για να περάσουμε πάρα πολύ όμορφα. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε για τις δύο επόμενες ώρες, θα είμαστε παρεούλα.

Όπως κάνουμε πάντα στο ξεκίνημα, τρόπους επικοινωνίας για την αρχή, να σας πω πώς επικοινωνείτε δηλαδή μαζί μου. Θα το κάνετε μέσα από τα social media, θα με αναζητήσετε Θανάσης Γκαραβέλας με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στο Instagram είτε στο Facebook, και εκεί μπορείτε να μου στείλετε το δικό σας μήνυμα.

0: πίσω.
1: Όλα τα συναισθήματα που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30. Από τη ΔΕΗ.

Σε λίγο το ρολόι θα δείξει και μισή. Αυτό σημαίνει ότι φτάσαμε στην πρώτη μας διακοπή. Θα πάμε να κάνουμε την πρώτη μας λοιπόν διακοπή για τα απαραίτητα διαφημιστικά και θα επιστρέψω πολύ πολύ γρήγορα και αμέσως θα πάμε για είδηση.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια.
3: Με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-2824-50.
3: Απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
4: Η διεύθυνση και το
5: Το αρώμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
6: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
7: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
6: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
7: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
6: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
7: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
6: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
7: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
6: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810.

0: 2810-28-44-95
1: και 2810-34-10-19.
0: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.

Για ακούστε τώρα εσείς την επόμενη είδηση. Ένα μαρούλι, λέει, με γεύση κρέας. Ερευνητές δημιούργησαν το απόλυτο φυτικό υποκατάστατο. Κατάφεραν λοιπόν να ενσωματώσουν το γονίδιο της μυοσφαιρίνης σε φύλλα μαρουλιού, ανοίγοντας τον δρόμο για φυτικά προϊόντα με τη γεύση, το χρώμα και τη θρεπτική αξία του κρέατος. Η παραγωγή ιδιαίτερα του μοσχαριού αποτελεί μία από τις πιο επιβαρυντικές βιομηχανικές για το περιβάλλον, καθώς ευθύνεται για σχεδόν τις μισές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στον αγροτικό τομέα. Παρά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, η γεύση, η περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη και η πολιτισμική συνήθεια της κρεατοφαγίας κρατούν το ποσοστό των χορτοφάγων σε χαμηλά επίπεδα, λέει, παγκοσμίως, με έρευνες που δείχνουν ότι το μόλις το 8% του πληθυσμού δηλώνει vegan ή χορτοφάγος. Μάλιστα, για να δούμε τώρα αυτό. Θα τρώμε μαρούλι με γεύση μοσχάρι? Για να το δούμε και αυτό.

Για ακούστε την επόμενη είδηση. Έμοιαζα, λέει, σαν να έχω ανεμοβλογιά. Κοιμήθηκε σε ξενοδοχείο και ξύπνησε με εκατοντάδες τσιμπήματα κοριών. Η 31 χρόνων travel blogger έζησε στιγμές απόλυτου εφιάλτης σε ξενοδοχείο γνωστής αλυσίδας όταν ξύπνησε καλυμμένη από εκατοντάδες τσιμπήματα κοριών. Η Χάνα από το Κέμπριτζ είχε κανονίσει τη διαμονή της στο υποκατάστημα γνωστής αλυσίδας ξενοδοχείων μετά από μια βόλτα με τη φίλη της η επόμενη μέρα, όμως ξεκίνησε με το χειρότερο τρόπο. Η 31 χρονών ξύπνησε νιώθοντας έντονη φαγούρα και παρατηρώντας κόκκινα σημάδια στο χέρι. Ερευνώντας τα κλινοσκεπάσματα, αντίκρισε κυλίδες αίματος και μαύρες κουκίδες στο μαξιλάρι, που είναι βρεθεί αντιμέτωποι με το πιο σοκαριστικό θέμα, με τους ζωντανούς κοριούς. Φαντάρος, έχει πάει κανένα σας για να δείτε εκεί τι γινόταν? Πετρελαιάκι με το πινέλο στα κρεβάτια, αν θυμάστε.

Σε λίγο το ρολόι θα δείξει ακριβώς αυτό. Σημαίνει ότι φτάσαμε στην πρώτη μας διακοπή. Θα πάμε για τα απαραίτητα διαφημιστικά και θα επιστρέψω πολύ πολύ γρήγορα. Πάντα ο Αθανάσης Καραβέλας είναι πίσω από το μικρόφωνο. Την επιλογή των τραγουδιών και την παρέα σας γενικότερα.

0: Έτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και κάτω. Και Έτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκης.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγκ. Μπριζόλες λεμού χοιρινές, το κιλό 4,79. Πίτσα 2 τεμαχίων, 330 γραμμάρια, 2,79. Και δημητριακά γρανόλα, 600 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
3: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
4: Έως την Τετάρτη, επιλεγμένα Pampers Pants Jumbo μόνο 13,19 και όλα τα κοσμητικά Old Spice Stick 50ml μόνο 2,94 και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Ακόμα με αγορές 10 ευρώ σε Pisbuin, Johnson's και Listerine, άμεσο κέρδος 2 ευρώ.
3: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης. Άριστη ποιότητα, ασυναγόνιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810 327 921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
5: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810 327 921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
3: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
4: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml μόνο 4,90.
3: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης. Υδρόγειος 106,9.

0: κάνω, παιδί μου.
1: Κομαντιρλά.
0: Άντε μωρέ, δεν ήπια σταγόνα.
1: Ναι, δεν ήπια σταγόνα, δεν έφαγες. Αποκλείονται και τα δύο, φαίνεται. Στο μάτι το ξίδι και στα μαγουλάκια τα ξύγια.
0: Για δες ποιος μιλάει.
1: Γιατί τσουπού, τσουπού, τεξες, πήραν εδώ τα μαγουλάκια. Κατακράτηση έχεις κάνει.

0: καθημερινή μέρη και ο Θάνος.
1: Και ναι, Θάνο μου, παντού υπάρχει γραφειοκρατία και μπορεί κάποια στιγμή να μην να χαθούν χαρτιά, να μην υπάρχουν. Αλλά όπως λέει και ο Κοέλιο,

0: Αν το θέλεις πολύ, κάπως έτσι το λέει δηλαδή, σκέψου το και θα δεις τι θα γίνει. Κάπως δεν ήταν ακριβώς τόσο πιστικό, μάλλον δεν ήταν τόσο χάλια όσο το παγό, ήταν πιο πιστικό. Όταν τα πάντα, όταν θέλεις κάτι, όλο το σύμπαν συνωμοτεί. Έτσι έγινε και με τη Βρετανίδα Τζιν Χόντζον, η οποία πριν από 48 χρόνια βεβαίως, είχε κάνει μια αίτηση για μια δουλειά, τη δουλειά των ονείρων της δηλαδή, να γίνει κασκαντέρ πάνω σε μηχανές. Μετά από 48 λοιπόν χρόνια μαθαίνει, με ιστορία που δημοσιεύτηκε στο BBC, ότι η απάντηση στην αίτηση είχε χαντακωθεί στα συρτάρια ενός γραφείου στο ταχυδρομείο. Παρόλο όμως που συνέβαινε αυτή η αναποδιά και δεν έλαβε απάντηση εγκαίρως, αργότερα κατάφερε να βρει τη δουλειά της. Η επιστολή λοιπόν έφτασε στα χέρια της τώρα, στα 70 της χρόνια, παρακαλώ, παρακαλώ, και έλεγε καθυστερημένη παράδοση από το Shane Post Office. Εντάξει, είδες, τίποτα δεν πάει χαμένο. Κάντο και ρίξε στο γέλο.
1: Πάμε για μουσική.

Παραλία Θεσσαλονίκης. Είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30. Από τη ΔΕΗ.

0: ώρα είναι 12:30.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
0: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
2: Μαγιονέζα Hellmann's Top Down 430 ml 3 και 11. Δημητριακά Kellogg's Corn Flakes 375 γραμμάρια 2 και 43. Χαρτί υγείας Softex Cotton Classic τρίφυλλο 8 ρολά 2 και 58 και 5 έξτρα πόντι.
0: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά. Και παραμονή 15 Αυγούστου, σπάμε τις τιμές.
3: Αποκλειστικά στον Μασούτη, Καπρίς Παπαδοπούλου 400 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 2,95. Μην το χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

0: Λοιπόν, Μερούλα, έλα.
1: Βεβαίως, θέλω
0: σε
1: να
0: λίγο
1: πει...
0: κλείνουμε την πρώτη ώρα, ε.
1: Ε, ναι, και δεν έχεις πει που να μας βρει ο κόσμος.
0: Πάλι.
2: Το πες.
0: Δεν το είπα πριν.
1: Καλά,
0: το πω πάλι. Θες πάλι.
2: Είμαι χρυσόψαρο.
0: Εντελώς.
2: Α, πώς να με φωνάζεις, με φωνάζεις Ντόλι.
0: Χρυσόψαρο θα σε φωνάζω. Ξέρω
2: δεν
0: πώς
2: μ' αρέσει
0: αυτό,
2: που δεν το θυμάσαι.
0: Εγώ θα σε φωνάζω χρυσόψαρο και τι να σου πω, κάνε μου μήνυση, τι να σου πω.
2: Εδώ στέλνει ο φίλος ο Βαγγέλης μήνυμα.
0: Ωραία, γεια σου ρε Βαγγέλα.
2: Ο Βαγγελάκη έχεις γίνει ένα με εμάς, να ξέρεις. Σε κάθε εκπομπή είσαι πάντα εδώ. Και λέει...
0: Την ώρα που γράφω παράξενες ειδήσεις, στέλνει μήνυμα ο Βαγγέλης, τυχαίο.
2: Μάλλον είναι,
0: είναι παράξενος.
2: Με συμπαθεί.
0: Μην λες παράξενο το Βαγγέλη.
2: Έστειλε και η Ντέμη τώρα. Ότι με σαμποτάρει συνέχεια.
0: Η Ντέμη.
2: Η Ντέμη.
0: Ωραία. Γεια σου, Ντέμη.
2: Γιατί τώρα μιλάς έτσι στην Ντέμη.
0: Και πώς να της μιλήσω.
2: Αντί να διαβάζει.
0: Όπως θα μιλήσω στο Βαγγέλη. Δεν γίνεται.
2: Ο Βαγγέλης είναι φίλος μου όμως.
0: Και τι μοιάζει με.
2: Δεν σε υποστηρίζει.
0: Άντε ένα τραγουδάκι. Γεια σου. Γεια σου, Μέρη.

0: Για πέ.
1: Λοιπόν, θα σου πω ότι εγώ έπρεπε να ζω στην Αμερική. Να το ξαναπώ. Γιατί παιδιά χαζεύει με το κινητό του. Να σου πω ότι εγώ έπρεπε να ζω στην Αμερική. Παιδιά δεν ακούει.
2: Ακούω να καλέ. Σου πω... Να ζει στην Αμερική. Να πας στην Αμερική, Μερούλα.
1: Συγγνώμη, θα με ρωτήσεις γιατί.
2: Γιατί.
1: Δηλαδή, άντε φεύγω, εγώ πάω στην Αμερική έτσι. Τι με τρελή.
2: Ναι. Εντελώς. Με συγχωρείς,

0: τώρα. Έβαλε τραγούδι, έκοψε την εκπομπή, τα έκανε όλα.
1: Ό,τι θέλω κάνω, Μέρη.
0: Ναι, αυτό
1: είναι. Τρελό είμαι, ό,τι θέλω κάνω.
0: Εγώ ή εσύ είμαι τρελή.
1: Εσύ είσαι, τέλο. Μπράβο. Άντε, μπράβο.
0: Τέλο πάντων, εγώ θα το πω. Ότι θα έπρεπε να ζω στην Αμερική.
1: Για πες.
0: Δεν θα με ρωτήσει πάλι γιατί.
1: Γιατί δηλαδή, να ζει. Με συγχωρείς, ρε Μέρη. Θέλεις να ζεις στη Σουηδία. Θέλεις να έχεις ζήσει στην ακτή Ελεφάντος του. Δεν ξέρω που πας εκεί εσύ. Έχεις μείνει στο Βόρειο Πόλο με κάπα.
0: Με κάπα.
1: Στο Βόρειο Πόλο με κάπα.
0: Ναι. Συγγνώμη, δεν αναρωτιέσαι γιατί, για ποιο λόγο.
1: Δε στροφάρει το βολάν.
0: Εκεί. Καλά, θα το πω μόνη μου, παιδιά.
1: Το μόνη.
0: Δηλαδή, δεν θα καθίσω να ασχοληθώ άλλο με το
1: φανούλι. Ναι, και εγώ το ίδιο. Σου γυρίζω και την πλάτη για να μην ακούω.
0: Και με έπνιξες. Θα ήθελα λοιπόν να ζω στην Αμερική, διότι ο μέσος Αμερικανός ξοδεύει περίπου 2,5 ημέρες το χρόνο αναζητώντας χαμένα αντικείμενα.
1: Αυτή είναι, δηλαδή είναι πιο πολύ από σένα. Εκεί θα ήταν το απόλυτο περιβάλλον σου. Εκεί θα φαινόσουν ότι είσαι η απόλυτα συγκεντρωμένη και απόλυτα οργανωμένη τύπισσα.
0: Ιδέες. Βρήκα το μέλλον μου.

0: Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο.
1: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά.
0: Κέτι και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκης.
2: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practical. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμεξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practical. Αλλάζει το σπίτι.
3: Από την καρέκλα.
4: Κάτι βαϊσία από το τραπέζι.
3: Φοβάμαι.
4: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
3: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
4: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
5: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για χάσπ, άιζο, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
6: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
5: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
6: Παγκρίτια Απολυμαντική.
5: Τηλέφωνο 2810-344-988.
4: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
7: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
8: Τα πάντα για το φως, πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
9: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
10: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
9: Βεβαίως. Χοιρινός λαιμός, μόνο 4,89.
11: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
12: Υδρόγειος 106,9.

Εδώ έχουμε εμείς στη δεύτερη μας ώρα ο Θάνος και η Μέρη. Η Μέρη και ο Θάνος στα ραδιοφωνά σας και πάμε να ξεκινήσουμε. Και πάμε να ξεκινήσουμε.

0: Στην δεύτερη μας ώρα ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος. Και αν θέλετε να μας στείλετε το μηνυματάκι σας, φυσικά μπορείτε να...
1: Συγγνώμη, τι αν θέλετε? Θέλετε να μας στείλετε το μηνυματάκι?
0: Θέλετε να μας στείλετε το μηνυματάκι σας, λοιπόν, έτσι. Γιατί οι άνθρωποι μπορεί να μην θέλουν.
1: Σιγά που δεν θέλουν.
0: Α, καλά.
1: Δεν είμαστε φίλοι πια.
0: Να σου πω, στείλτε το μήνυμά σας τώρα. Το είπα καλύτερα.
1: Ναι.
0: Ωραία. Θα μας βρείτε με λατινικούς χαρακτήρες Θάνος, το χταράκι αυτό το περίεργο, το συμβολάκι.
1: Το ψαράκι
0: το λες εσύ. Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες στο Facebook. Θα πατήσετε και ένα like στη σελίδα μας. Θα μας γράψετε και το μηνυματάκι σας και θα το διαβάσουμε.

0: κίνηση.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη όλες οι πολυσυσκευασίες παγωτών Άλτσιντα είναι hot. Και για να μην καείς, κορνέτο κλασικό 6 τεμαχίων 4,55 €. Νέσκαφε κλασίκ 200 γραμμαρίων 6,50 €. Αλφα 12x250 ml 5,95 €. Love Milk με βγάλ ενός λίτρου 1,15 €. Και ακόμα ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5,45 € το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1,68 € το κιλό και ελληνικά νεκταρίνια 1,78 € το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Το άρωμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκη. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκη. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκη. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
2: Υδρόγειος 106,9.

στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου. Από μηχανή

0: πες ότι κατεβαίνεις στην Αθήνα. Δεν θες να πας στην Ερμού εκεί στο κέντρο που γίνεται ο κακός χαμός. Θέλεις ρε παιδί μου να πας σε μια περιοχή να πιεις το καφέ σου και να είναι cool. Δεν σε εντυπωσίασε? Δεν σε εντυπωσίασε?
1: Ναι.
0: Να είναι cool, να έχει το χαρακτηρισμό της cool.
1: Του cool.
0: Όχι cool, cool, cool. Κουλάρω, okay. Χαλαρώνω.
1: Τι πρέπει να κάνω δηλαδή?
0: Σε ποια περιοχή θα πας? Θα πας για στο Κολωνάκι? Δεν θα πας?
1: Δεν πάω.
0: Πού θα πας?
1: Δεν ξέρω, με μπερδεύεις λίγο. Γενικώς δεν είμαι το κέντρο, δεν μ' αρέσει. Όπου έχει κέντρο, εγώ το αποφεύγω.
0: Ναι, αλλά θες να πιεις ένα cool καφέ.
1: Δεν θα πας στο κέντρο με τη φασαρία, τη βοή και το χαμό.
0: Είδες που δεν ξέρεις τι σου γίνεται. Ναι. Θα πας και θα πας στο Παγκράτη. Γιατί το Παγκράτη βγήκε η πιο cool γειτονιά μέσα στις 399 πόλεις.
1: Αλήθεια?
0: Σε όλο το πλανήτη.
1: Πω, τόσο
0: 321.
1: Πολύ.
0: Τι θες πήρε?
1: Την μέρα που γινόταν αυτό, τα σκουπίδια τα είχαν μαζέψει.
0: Έχεις φάει πίτσα από το Παγκράτη?
1: Τι εννοείς?
0: Είναι πολύ cool.
1: Το Παγκράτη ή η πίτσα?
0: Η πίτσα.
1: Γιατί, η πίτσα δηλαδή είναι στο...
0: Εκεί είναι cool πίτσα.
1: Α.
0: Κατάλαβες, έχεις πιει κοκτέιλ στο Παγκράτη?
1: Όχι.
0: Είναι πολύ cool.
1: Δίπλα στους Κάδους ή πιο εκεί?
0: Άντε μωρέ, να, τώρα δηλαδή, καταστρέφεις.
1: Γιατί παίρνεις και τη μυρωδιά. Μήπως αυτό κάτι βοηθάει? Άντε, και δεν το έχω καταλάβει.
0: Να καταστρέφεις όλα, δηλαδή να μην αφήσεις τίποτα να πούμε σωστό.
1: Καλά, να πάμε ένα τραγούδι τώρα.
0: Ορίστε,
1: για
0: τώρα με τέτοια νεύρα που μου έχεις, στα Εξάρχεια θα πάω.
1: Να πας. Να πας. Γεια σου.
0: Yeah.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Πάνος ψαράκι, αυτό το συμβολάκι, δες με κόλλησες. Μέρη, λατινικούς χαρακτήρες. Θα πατήσετε like στην σελίδα μας, την όμορφη. Θα γράψετε και το μηνυματάκι σας και θα είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό.
1: Επίσης, δεν θα σβήνουμε τίποτα, εκτός και αν είναι πολύ κακά.
0: Απλά δεν θα τα διαβάσουμε τα κακά.
1: Εντάξει, δεν θα τα διαβάζουμε, αλλά μπορείτε να μας γράφετε τις δικές σας ιστορίες, να μας λέτε τι σας προβληματίζει, πού έχετε κουραστεί, πού. Γενικά.
0: Ωραία, και μας έγραψαν. Τι θα κάνουμε εμείς γι' αυτό, μπορούμε να τους βοηθήσουμε.
1: Ναι, γιατί. Μπορεί ένας να έρθει να μας πει, ναι. Το ήξερες ότι τα ράπη καφιστίκια είναι από τα συστατικά του δυναμίτη.
0: Πώς. Αυτή είναι η άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Θα εντάξουμε και μία τέτοια στο.
1: Με έπνιξε.
0: Εγώ σε έπνιξα.
1: Μα ναι, γιατί μπορεί να έχει απορία ο άνθρωπος. Γιατί και εγώ όταν το διάβασα, εντυπωσιάστηκα.
0: Ωραία. Άμα εντυπωσιάστηκα.

0: σας.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας και καλή σας βραδιά. Και καλημέρα και καλό μεσημέρι και καλό Πάσχα.
1: Ρε σημερι, τι έχεις πάθει?
0: Περιβλέπω...
1: Μπορούμε να χαιρετήσουμε.
0: Κοιτάξτε από το παράθυρο.
1: Τι να κοιτάξουμε. Μπορούμε να χαιρετήσουμε τους ανθρώπους μια φορά χωρίς να τους ταράξουμε.
0: Κοιτάξτε από το παράθυρο.
1: Να μπερδευτούν τι
0: λίγο.
1: Είναι μέρα, είναι βράδυ, είναι νύχτα. Είναι... Να πούμε ένα γεια σας και να τα πούμε τα υπόλοιπα. Να ηρεμήσουμε, να χαλαρώσουμε. Αύριο Τετάρτη που έχει Τετάρτη, πόσα θα είναι αύριο μερούλα μας.
0: 19.
1: 19. Αχ.
0: Φεύγει και το ένα σιγά σιγά.
1: Φεύγει.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και κάτι. Κέτι και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκης.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγκ. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές, το κιλό 4,79. Πίτσα 2 τεμαχίων, 330 γραμμάρια, 2,79. Και δημητριακά γρανόλα, 600 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,89. Λίγκ. Γιατί αξίζει.
2: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμεξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
3: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
4: Έως την Τετάρτη, επιλεγμένα Pampers Pants Jumbo μόνο 13,19 και όλα τα κοσμητικά Old Spice Stick 50ml μόνο 2,94 και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Ακόμα με αγορές 10 ευρώ σε Pisbuin, Johnson's και Listerine, άμεσο κέρδος 2 ευρώ.
3: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης. Άριστη ποιότητα, ασυναγόνιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810-327-921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
5: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810-327-921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
3: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
4: Έως το Σάββατο, βόλιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml μόνο 4,90.
3: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης. Υδρόγειος 106,9.

Γεια σας, καλώς ήρθατε σε άλλη μια ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης και μαζί για δύο ολόκληρες ώρες έχουμε την καλύτερη ελληνική μουσική της πόλης, τα πιο εύστοχα σχόλια φυσικά, γιατί αν δεν ευλογήσει τα γένια σου, και όλα αυτά στην αγαπημένη σας συχνότητα και στον λατρεμένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Μείνετε εδώ, έχουμε δύο ολόκληρες ώρες μπροστά μας.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ΕΙ γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης. Uh-huh.

τέτοια τύχη. Έχω ρίξει το πύχη. Το στόμα δεν ανοίγει παρά μόνο όταν φύγει. Και όταν φύγει είναι αργά και εκεί παθαίνω ζημιά. Στίβω το μυαλό μου μήπως βρω κάτι γαμάτο. Αλλά που τέτοια τύχη έχω ρίξει το πύχη. Το στόμα δεν ανοίγει παρά μόνο όταν φύγει. Και όταν φύγει είναι αργά και εκεί παθαίνω ζημιά.

0: Είναι 2:30.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, όλες οι πολυσυσκευασίες παγωτών Άλτσιντα είναι hot. Και για να μην καείς, κορνέτο κλασικό 6 τεμαχίων 4,55 €. Νέσκαφε κλασικ 200 γραμμαρίων 6,50 €. Αλφα 12x250 ml 5,95 €. Love Milk με βγάλ 1 λίτρου 1,15 €. Και ακόμα ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5,45 € το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1,68 € το κιλό και ελληνικά νεκταρίνια 1,78 € το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Βοήθεια! Βοήθεια, κύριε αστυνόμε!
5: Τι έγινε, κυρία μου?
4: Ληστεία! Μου έκλεψαν την τσάντα!
5: Τι είχατε μέσα?
4: Τα πάντα! Το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου!
5: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε!
4: Και το κυριότερο! Μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα!
5: Θρακόψωμα από τη Θράκα! Αυτό είναι σοβαρό!
4: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά! Είναι τα αγαπημένα μας! Τώρα, ποιος τους ακούει?
5: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα! Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας, δυστυχώς, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
4: Τι έχει μέσα?
5: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα!

πως ο Τζακ Νίκολσον έβγαλε μία περιουσία από τον Batman παίζοντας μόνο σε μία ταινία, σε εκείνη με την Kim Basinger. Ο Τζακ Νίκολσον δέχτηκε να υποδεθεί τον Τζόκερ στον Batman του Tim Burton. Δεν διαπραγματεύτηκε μόνο σαν ηθοποιός, διαπραγματεύτηκε σαν άνθρωπος που είχε καταλάβει ότι πίσω από την ταινία του 89 κρυβόταν μια τεράστια εμπορική μηχανή. Η συνηθισμένη αμοιβή του εκείνη την εποχή υπολογίζονταν περίπου στα 10 εκατομμύρια δολάρια. Ο Νίκολσον δέχτηκε να πάρει προκαταβολικά 6 εκατομμύρια, εξασφαλίζοντας όμως ποσοστό από τα έσοδα της ταινίας από προϊόντα που συνδεόταν με τον Batman και τον Τζόκερ. Δημοσιεύματα αναφέρουν ότι το συμβόλαιο περιλάμβανε συμμετοχή και σε ορισμένα έσοδα που σχιζόταν με τις συνέχειες, αν και οι ακριβείς όροι δεν δημοσιοποιήθηκαν ποτέ. Το Batman συγκέντρωσε περισσότερο από 411 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, ενώ η Batmania γέμισε τα καταστήματα με μπλουζάκια, παιχνίδια, φιγούρες και κάθε πιθανό προϊόν με το λογότυπο της νυχτερίδας. Οι εκτιμήσεις ξεκινούν ότι ο Τζακ Νίκολσον έβγαλε από περίπου 50 ή 60 εκατομμύρια, τα οποία φτάνουν ως και τα 90 εκατομμύρια. Για 100 μιλάνε κάποιοι, το οποίο δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα, για έναν ρόλο για τον οποίο δεν θα έπαιρνε πάνω από 10 εκατομμύρια δολάρια. Μπράβο, μπράβο, μπράβο.

Κωστάκη, με αυτό θα είσαμε στο τέλος της πρώτης ώρας για σήμερα. Μείνετε εδώ, ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. Έχουμε ακόμη 60 λεπτά εξαιρετικής και πολύ ενδιαφέρουσας εκπομπής.

0: τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practical. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practical. Αλλάζει το σπίτι.
1: Η Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Κέτι και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκης.
2: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
3: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
4: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
3: Βεβαίως. Χοιρινός λαιμός μόνο 4,89.
5: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
6: Υδρόγειος 106,9.

Καλώς ήρθατε ή καλώς μείνατε στο δεύτερο μέρος της ραδιοθεραπείας. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. 60 λεπτά λιγότερο έχουμε στην διάθεσή μας με πολύ καλή ελληνική μουσική αλλά και αρκετά εύστοχα σχόλια τα οποία θα σας κρατήσουν σε εγρήγορση και θα σας προβληματίσουν.

Και για να σας ρωτήσω κάτι, ρε Τσαχάλια, εσείς που είστε τώρα γρήγοροι οδηγοί και καλοί, επιτρέπεται να προσπεράσεις περιπολικό? Ναι ή όχι? Ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας δεν απαγορεύει την προσπέραση οχήματος της αστυνομίας, αλλά ισχύουν συγκεκριμένοι κανόνες που κάθε οδηγός θα έπρεπε να γνωρίζει. Θα πρέπει να σας πω ότι πολύ σύντομα ένα συγγενικό μου πρόσωπο, πολύ πρόσφατα, έδωσε εξτάσεις για τα σήματα. Τα διάβασα όλα 100 φορές. Δεν είδα πουθενά στον κόκκινο να γράφει αν επιτρέπεται ή αν δεν επιτρέπεται να προσπεράσει περιπολικό. Ο κόκ δεν το απαγορεύει. Λίγοι το οποίοι γνωρίζουν τι ακριβώς ισχύει και η άγνοια μπορεί να αποδειχθεί επικίνδυνη. Η προσπέραση περιπολικού είναι ένα από τα πιο συχνά ερωτήματα που προκύπτουν στην καθημερινή οδήγηση. Σιγά τα ερωτήματα. Η θέα ενός αστυνομικού οχήματος μπροστά στον δρόμο κάνει πολλούς οδηγούς να φρενάρουν. Ναι, φυσικά, γιατί μπορεί να σε δει ότι καπνίζεις, ότι κρατάς το κινητό, ότι δεν είσαι αυτό, ότι τρέχεις παραπάνω από ό,τι λένε οι πινακίδες δεξιά ή αριστερά. Δεν απαγορεύει λοιπόν πουθενά ρητά ο κόκ την προσπέραση περιπολικού, όπως ασθενοφόρου ή πυροσβεστικού. Το άρθρο 21 του ΚΟΚ που διέπει το προσπέρασμα κυκλοφορίας σε στίχους δεν περιλαμβάνει καμία διάταξη που να εξαιρεί από την προσπέραση στα οχήματα της αστυνομίας. Συνεπώς, κάθε απότομο φρενάρισμα στη θέα του περιπολικού είναι αδικαιολόγητο, ίσως και όχι θα πω εγώ, κατά ορισμένες συνθήκες.

0: ώρα είναι 3:30. Το αρώμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
1: Κάποτε λέγαμε πάμε στη Θράκα, στα Λιοντάρια και ξέραμε ότι θα απολαύσουμε εκλεκτό και παραδοσιακό γύρο. Τώρα λέμε πάμε στη Θράκα, στην Πλατεία Ελευθερίας για να απολαύσουμε τα ίδια και ακόμη περισσότερα. Ιδιαίτερα και παραδοσιακά πιάτα όπως το φημισμένο θρακόψωμο σε πολλές και υπέροχες γεύσεις. Η Θράκα της Πλατείας με κάτι από τα παλιά στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο. Σταθερή αξία στη ζωή μας όπως παλιά.
0: Υδρόγειος 106,9.

Τέλος τα ροζ διπλώματα οδήγησης. Τελειώσαμε με αυτά. Φτάνει, τέλος. Πήραμε την απόφαση και εμείς, άμα πάρουμε μια απόφαση, ξέρετε, οι Έλληνες είμαστε όλα και όλα. Ξέρετε πότε δώσανε καταληκτική ημερομηνία? 19 Ιανουαρίου του 2033. Δηλαδή, αν υπάρχει προγραμματισμός, υπάρχει. Από τώρα για το 2033. Τι φοβερά πράγματα. Πάντως, παρόλα αυτά, το χάρτινο που ξεδουριάζει πρέπει να τα αλλάξουμε για να βγάλουμε αυτό το καινούριο. Θέλει μια σειρά από ταλαιπωρίες, παράβολα, λεφτά και τέτοια, αλλά όλα

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε, γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Για δύο ολόκληρες ώρες ήταν κοντά σας ο Μανώλης Ευστρατιάδης με εκπληκτική ελληνική μουσική, αλλά βέβαια και τα καλύτερα, τα πιο έξυπνα και εύστοχα σχόλια. Μείνετε εδώ. Η καλύτερη μουσική της πόλης συνεχίζει στον αγαπημένο σταθμό. Μαζί πάλι αύριο την ίδια ώρα.

0: Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά. Κέτι και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκης.
1: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practical. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμεξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practical. Αλλάζει το σπίτι.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
4: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
3: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
4: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
3: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
4: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
3: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
4: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
3: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810-28-4495.
4: Και 2810-34-1019.
3: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια. Espresso.gr. Καφεκοπτία.
5: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
3: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
5: Μονοποικιλιακών.
3: Specialty.
5: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
3: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
5: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
3: Αρωματικά βότανα και τσάι.
5: Κρύα ροφήματα.
3: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
5: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
3: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
5: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
3: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
5: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
3: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
5: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
3: Espresso.gr.
5: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
3: Τηλέφωνο 2810-315-990.
5: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
3: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.
6: Υδρόγειος 106,9.

Για να ακούς υδρόγειο, χρειάζεσαι μόνο ένα κουμπί στο ραδιόφωνο σου. Της έντασης. Υδρόγειος 106,9. Ακούστε.

Ιδρώγειος 106,9. Δεν τον αλλάζεις. Δεν τον αλλάζεις. Με καμία κυβέρνηση.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, όλες οι πολυσυσκευασίες παγωτών Άλτσιντα είναι hot. Και για να μην καείς, κορνέτο κλασικό 6 τεμαχίων 4,55 €. Νέσκαφε κλασικ 200 γραμμαρίων 6,50 €. Αλφα 12 επί 250.

0: ml 5 ευρώ και 95 λεπτά. Love Milk με βγάλε ενός λίτρου 1 ευρώ και 15 λεπτά. Και ακόμα ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1 ευρώ και 68 λεπτά το κιλό και ελληνικά νεκταρίνια 1 ευρώ και 78 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Άριστη ποιότητα, ασυναγόντιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810 327 921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
2: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810 327 921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.

Αν η μουσική που ακούς αρέσει, είσαι στη σωστή συχνότητα. Υδρόγειος 106,9.

0: Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά. Κέτι και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκιαδάκης.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές το κιλό 4,79. Πίτσα 2 τεμαχίων 330 γραμμάρια 2,79. Και δημητριακά γρανόλα 600 γραμμάρια 35% φθηνότερα 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Κατέβα από την καρέκλα.
3: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
2: Φοβάμαι.
3: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
2: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
3: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
4: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για χάσπ, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
5: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
4: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
5: Παγκρίτια Απολυμαντική.
4: Τηλέφωνο 2810-344-988.
3: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
6: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
7: Τα πάντα για το φως, πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
8: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
9: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
8: Βεβαίως. Χοιρινός λαιμός. Μόνο 4,89.
10: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
11: Υδρόγειος 106,9.

Για να ακούσει δρόγιο, χρειάζεσαι μόνο ένα κουμπί στο ραδιόφωνο σου. Τη ένταση. Υδρόγειο 106,9. Ακούστε.

0: 5.30.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη όλες οι πολυσυσκευασίες παγωτών Άλτσιτα είναι hot. Και για να μην καείς, κορνέτο κλασικό 6 τεμαχίων 4,55 €. Νέσκαφε κλασικ 200 γραμμαρίων 6,50 €. Αλφα 12x250 ml 5,95 €. Love Milk με βγάλ 1 λίτρου 1,15 €. Και ακόμα ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5,45 € το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1,68 € το κιλό και ελληνικά νεκταρίνια 1,78 € το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Το αρώμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκη. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκη. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκη. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.

παρακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει

0: Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά. Κέτι και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκης.
1: Άριστη ποιότητα, ασυναγόνιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810-327-921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
2: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810-327-921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
3: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
4: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
3: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
4: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
3: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
4: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
3: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
4: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
3: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810 28 4495.
4: Και 2810 34 10 19.
3: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.
5: Υδρόγειος 106,9.
6: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Και η πτήση μόλις ξεκίνησε.

Flight Mode και είστε συντονισμένοι εδώ στη σωστή συχνότητα εκεί όπου οι ελληνικές μουσικές επιτυχίες παίζουν δυνατά και για τις επόμενες δύο ώρες αφήνουμε λίγο στην άκρη ό,τι μας απασχολεί. Είμαι η Ελίνα Πατριανού, η ραδιοφωνική ερωσυνοδός σας και ταξιδεύουμε μαζί στον αέρα του ελληνικού ραδιοφώνου με μουσική, καλοκαιρινές εικόνες και μικρές αποδράσεις. Είναι special έτσι οι εκπομπές του Αυγούστου. Μιλάμε πολύ για το καλοκαίρι γιατί μας αρέσει και έτσι ξέρουμε ότι είστε και σε χαλαρό mood, οπότε το πάμε κι εμείς χαλαρά. Τρίτη, 18 Αυγούστου σήμερα και ο μήνας συνεχίζει κανονικότατα τους δικούς του ρυθμούς. Άλλοι βρίσκεστε ακόμη σε διακοπές, άλλοι επιστρέψατε και προσπαθείτε να προσαρμοστείτε ξανά και κάποιοι ετοιμάζεστε τώρα να φύγετε γιατί ευτυχώς δεν κάνουν όλοι διακοπές τις ίδιες ημερομηνίες. Όπου και αν βρίσκεστε, έχουμε δύο ώρες μπροστά μας. Προσδεθείτε, δυναμώνουμε τη μουσική και απογειωνόμαστε.

Πάντως υπάρχει και ένα μεγάλο πλεονέκτημα σε όσους επιλέγουν να κάνουν τις διακοπές τους λίγο αργότερα, μέσα στον Αύγουστο, λοιπόν. Να το πούμε και αυτό λίγο. Γιατί εδώ βλέπω ότι, ξέρω μάλλον, ότι αρκετοί από εσάς θα είστε διακοπές, έτσι. Είτε αυτή είτε και την επόμενη εβδομάδα φεύγετε. Την ώρα που αρκετοί πάντως αρχίζουν να επιστρέφουν, όταν πας πιο μετά διακοπές, είσαι εκείνος που μόλις ετοιμάζει τη βαλίτσα. Και έχει κάτι πολύ ωραίο αυτό. Έχεις περάσει όλο το προηγούμενο διάστημα βλέποντας φωτογραφίες φίλων από νησιά, από παραλίες. Ξαφνικά για τη δική σου σειρά. Γενικά πάντως, νομίζω ότι έχουμε μια τάση να αντιμετωπίζουμε τον Αύγουστο σαν να τελειώνει κάπου στη μέση του. Ενώ έχουμε ακόμα πολλές μέρες μπροστά μας και το ελληνικό καλοκαίρι προφανώς δεν κοιτάζει το ημερολόγιο για να αποφασίσει πότε να τελειώσει. Οπότε όσοι φεύγετε τώρα, πραγματικά έχετε όλο το δικαίωμα να αισθάνεστε ότι το δικό σας καλοκαίρι μόλις ξεκινάει.

θυμίσω κάπου εδώ ότι μπορείτε να γίνετε και εσείς μέρος της σημερινής μας μουσικής πτήσης. Με βρίσκεται στο Instagram ως Λίνα Πετριανού και ακολουθείτε για το Flight Mode Radio Show. Περιμένω τα νέα σας, τις αφιερώσεις σας και φυσικά τις μουσικές σας επιλογές. Και επειδή αυτές τις μέρες πραγματικά άλλος βρίσκεται εδώ και άλλος στην άλλη άκρη της Ελλάδας, στείλτε μου απλώς από πού μας ακούτε σήμερα να δώσω πόσα νησιά, πόλεις, χωριά, αυτοκίνητα, παραλίες έχει καταφέρει να φτάσει η σημερινή μας πτήση. Εγώ περιμένω τα μηνύματά σας και συνεχίζουμε.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810 282450.
3: Απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη όλες οι πολυσυσκευασίες παγωτών Άλτζιντα είναι hot. Και για να μην καείς, κορνέτο κλασικό 6 τεμαχίων 4 ευρώ και 55 λεπτά. Νέσκαφε κλασικ 200 γραμμαρίων 6 ευρώ και 50 λεπτά. Αλφα 12x250ml 5 ευρώ και 95 λεπτά. Love Milk με βγάλ 1 λίτρου 1 ευρώ και 15 λεπτά. Και ακόμα ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Ελληνικά ροδάκινα 1 ευρώ και 68 λεπτά το κιλό και ελληνικά νεκταρίνια 1 ευρώ και 78 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Κάποτε λέγαμε πάμε στη Θράκα, στα Λιοντάρια και ξέραμε ότι θα απολαύσουμε εκλεκτό και παραδοσιακό γύρο. Τώρα λέμε πάμε στη Θράκα, στην Πλατεία Ελευθερίας για να απολαύσουμε τα ίδια και ακόμη περισσότερα. Ιδιαίτερα και παραδοσιακά πιάτα όπως το φημισμένο θρακόψωμο σε πολλές και υπέροχες γεύσεις. Η Θράκα της Πλατείας με κάτι από τα παλιά στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο. Σταθερή αξία στη ζωή μας όπως παλιά.
5: Flight Mode με τη Λίνα.

0: Μαζί σου θα ζω.
1: Και μια ωραία, πολύ ωραία πρόταση για όσους βρίσκεται στην Αθήνα ή επιστρέφεται στην πόλη τις επόμενες μέρες. Το 16ο Athens Open Air Film Festival πλησιάζει προς το τέλος του και απομένουν δύο δωρεάν προβολές μες τον Αύγουστο. Λοιπόν, τη Δευτέρα στις 24 Αυγούστου προβάλλεται η γαλλική ταινία στους ερωτές μας στο θερινό κινηματογράφο Λαΐς, ενώ την Τετάρτη 26 Αυγούστου η διοργάνωση μεταφέρεται στο Δημοτικό Στάδιο Καλλιθέας για το κλασικό western Ο Καλός, Ο Κακός και Ο Άσχημος. Και μου αρέσει πάρα πολύ η ιδέα του θερινού σινεμά ως μικρής, έτσι, καλοκαιρινής απόδρασης μέσα στην ίδια την πόλη. Δεν χρειάζεται να έχεις φύγει διακοπές. Μια ζεστή βραδιά, παιδιά, μια μεγάλη οθόνη κάτω από τον ουρανό και για δύο ώρες αλλάζει εντελώς το σκηνικό. Οι δύο προβολές που σας είπα είναι με ελεύθερη είσοδο, εννοείται, έτσι όπου βρίσκεται κοντά το θερινό σινεμά, μπαίνετε, έτσι είναι η εποχή τους τώρα. Να δείτε ωραίες ταινίες, να το απολαύσετε.

ποια ημέρα των διακοπών πολλές φορές καταλήγει να είναι η καλύτερη. Ας σας πω εγώ λοιπόν. Εκείνη στην οποία δεν είχε σχεδιάσει απολύτως τίποτα. Δεν υπάρχει ξυπνητήρι, δεν υπάρχει πρέπει να φύγουμε στις 9, δεν υπάρχει κάποια λίστα αμαξιοθέατα που πρέπει οπωσδήποτε να τσεκάρουμε ξυπνάς. Αποφασίζεις εκείνη τη στιγμή που θα πας και αν κάπου περνάς ωραία, απλώς μένεις. Και νομίζω ότι έχουμε χάσει λίγο αυτή την πολυτέλεια στην καθημερινότητά μας. Να υπάρχει χρόνος δηλαδή μέσα στη μέρα που πραγματικά δεν έχουμε καμία δουλειά να κάνουμε. Και κυρίως να μην νιώθουμε τύψεις. Εντάξει, αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Ούτε το να είσαι παραγωγικός, να βγάζεις ωραίες φωτογραφίες και τα λοιπά για να γίνει περιεχόμενο. Το απόλυτο τίποτα. Απλώς να περάσει όμορφα, παιδιά. Λίγο να ερχόμαστε σε επαφή με τα συναισθήματά μας, με αυτά που νιώθουμε, με τις σκέψεις μας, με τον εαυτό μας. Ας μην το φοβόμαστε αυτό. Είναι ό,τι καλύτερο. Και μέχρι βέβαια να καταφέρουμε να βρούμε αυτή τη μέρα, εμείς τουλάχιστον εδώ έχουμε πολύ μουσική. Προσφέρουμε τη μουσική για να σας δω.

Ήρθε η ώρα να ανοίξουμε την καλοκαιρινή μουσική βαλίτσα του Flight Mode και σήμερα. Λοιπόν, θέλω να πάμε σε pop διάθεση, καθαρά pop διάθεση. Το τραγούδι που ακολουθεί έχει κάτι από νυχτερινή βόλτα σε νησί, κάτι από καλοκαιρινό φλερτ και κάτι από εκείνα τα βράδια που ξεκινούν με το πάμε για ένα ποτό και κανείς δεν ξέρει τελικά πότε θα τελειώσουν. Έχει ρυθμό, disco pop, ενέργεια και εικόνες που μας ταξιδεύουν από την Αντίπαρο μέχρι την καλοκαιρινή Αθήνα. Ένα τραγούδι που ταιριάζει περισσότερο στη νύχτα παρά στο μεσημέρι και νομίζω ότι σήμερα το χρειαζόμαστε. Ανεβάζουμε την ένταση με μέλισσες, La Luna.

0: Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο.
1: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά.
0: Κέτι και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκιαδάκης.
2: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
3: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
4: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
3: Βεβαίως. Χοιρινός λαιμός μόνο 4,89.
5: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
6: Υδρόγειος 106,9.
7: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

Η μισή πτήση ολοκληρώθηκε και εμείς περνάμε αμέσως στην δεύτερη ώρα του Flight Mode. Λίνα Πατριένου μαζί σας και συνεχίζουμε με ακόμα περισσότερες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Κάπου εδώ έχουν αρχίσει φυσικά να έρχονται και τα δικά σας μηνύματα. Άλλοι μας ακούτε μέσα από την πόλη. Άλλοι ταξιδεύετε αυτή τη στιγμή και αρκετοί φαίνεται ότι δεν έχετε καμία απολύτως πρόθεση να επιστρέψετε ακόμα στην πραγματικότητα. Και πάρα πολύ καλά κάνετε. Για την επόμενη ώρα έχουμε ακόμα μια ταξιδιωτική πρόταση, τη μουσική μας αναδρομή και φυσικά το καλύτερο κομμάτι της εβδομάδας που αυτές τις μέρες έχει βάλει ξεκάθαρα πλώρη για νησί. Συνεχίζουμε.

Κρατήστε τώρα μία πρόταση για το τέλος αυτής της εβδομάδας. Λοιπόν, την Παρασκευή 21 και το Σάββατο 22 Αυγούστου παρουσιάζεται στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου η Λύση Στράτη του Αριστοφάνη από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το Φεστιβάλ Επιδαύρου συνεχίζεται μέχρι και τις 29 Αυγούστου, οπότε υπάρχουν ακόμα δύο θεατρικά Σαββατοκύριακα πριν ολοκληρωθεί η φετινή οργάνωση. Μετά τη Λύση Στράτη στις 28 και στις 29 Αυγούστου ακολουθεί ο Ίων του Ευρυπίδη από το Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου. Και ανεξάρτητα από το πόσο συχνά πηγαίνει κάποιο στο θέατρο, το να παρακολουθήσει μια παράσταση παιδιά μέσα στην αρχαία Επίδευρο είναι από μόνο του μια διαφορετική εμπειρία. Μπορεί να γίνει και πολύ όμορφη αφορμή για μικρή διήμερη απόδραση στην περιοχή.

επιστρέψουμε για λίγο το σήμερα και να γυρίσουμε το μουσικό μας αεροπλάνο προς τα πίσω. Και σήμερα δεν θα σας δώσω ούτε χρονολογία, ούτε καλλιτέχνη, ούτε κάποια άλλη βοήθεια. Θέλω μόνο να αφήσετε να παίξουν τα πρώτα δευτερόλεπτα, γιατί υπάρχουν τραγούδια που δεν τα θυμόμαστε απλώς. Θυμόμαστε πού ήμασταν όταν τα ακούγαμε, ίσως. Μπορεί να ήταν ένα παλιό αυτοκίνητο, μια έξοδος, μια διαδρομή προς τη θάλασσα ή εκείνο το καλοκαίρι που σήμερα μοιάζει και πολύ μακρινό. Ακούστε λοιπόν την εισαγωγή και αφήστε τη μουσική να ξεκλειδώσει ό,τι έχει κρατήσει η μνήμη. Το Flight Mode ταξιδεύει πίσω στο χρόνο αμέσως τώρα.

Fly Home με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.

0: Άνοιξε το πιο ήχο.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Βοήθεια, βοήθεια, κύριε αστυνόμε.
4: Τι έγινε, κυρία μου?
3: Ληστεία, μου έκλεψαν την τσάντα.
4: Τι είχατε μέσα?
3: Τα πάντα, το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου.
4: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε.
3: Και το κυριότερο, μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα.
4: Θρακόψωμα από τη Θράκα? Αυτό είναι σοβαρό.
3: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά. Είναι τα αγαπημένα μας. Τώρα, ποιος τους ακούει?
4: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας, δυστυχώς, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
3: Τι έχει μέσα?
4: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.
5: Το αρώμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι, Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
1: Υδρόγειος 106,9.
6: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

Λοιπόν, στα δικά μας, πηγαίνουμε ξανά στο καλύτερο κομμάτι της εβδομάδας μας και νομίζω ότι αυτή την περίοδο ο τίτλος του ταιριάζει λίγο υπερβολικά καλά με όσα συμβαίνουν γύρω μας. Πάω στο νησί μας, λέει η Κατερίνα Λιόλιου, και κάπως έτσι φαίνεται να κινείται ακόμη πολλοί κόσμος αυτές τις μέρες. Άλλος είναι η Ειδική και μας ακούει από παραλία. Τα ξέρω, σας βλέπω εγώ στα μηνύματα. Άλλος βρίσκεται πάνω στο πλοίο. Άλλος επέστρεψε και έχει αφήσει το μυαλό του πίσω και κάποιος άλλος πιθανότατα κοιτάζει το ημερολόγιο και σκέφτεται αν χωράει ακόμα μια μικρή απόδραση. Μην ξεχνάμε και αυτούς που δεν έχουν πάει και καθόλου διακοπές ή που δεν έχουν πάει ακόμα. Και επειδή εδώ στο Flight Mode αγαπάμε έτσι κι αλλιώς τα ταξίδια, για αυτή την εβδομάδα έχουμε βρει το ιδανικό soundtrack. Ανεβάζουμε ένταση και φεύγουμε μουσικά για νησί και παρέα με την Κατερίνα Λιόλιου.

αντέξει, προσβολές με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε

Κάπως έτσι φτάσαμε και σήμερα στην προσγείωση. Δύο ώρες πέρασαν πραγματικά πολύ γρήγορα. Το καλοκαίρι δεν καταλαβαίνεις πως φεύγει ο χρόνος. Να σας ευχαριστήσω για ακόμα μια φορά για την παρέα, τα μηνύματα, τις αφιερώσεις. Όσοι βρίσκεστε σε διακοπές, απολαύστε όσο μπορείτε το χρόνο χωρίς πρόγραμμα, παιδιά. Όσοι επιστρέψατε στην καθημερινότητα, κρατήστε τουλάχιστον λίγο από τον πιο χαλαρό ρυθμό μαζί σας. Και όσοι ετοιμάζεστε έτσι τώρα να φύγετε, να έχετε μια όμορφη διαδρομή και ακόμα πιο όμορφο προορισμό. Εμείς πάντως θα είμαστε ξανά εδώ αύριο για να ταξιδέψουμε με τον δικό μας τρόπο. Από εμένα, τη ραδιοφωνική ρεσυνοδό σας, Λίνα Πατριανού. Καλή συνέχεια σε όλους. Ραντεβού αύριο Τετάρτη στην επόμενη πτήση του Flight Mode.

0: Αρέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο.
1: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και κάτι.
0: Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκης.
2: Άριστη ποιότητα, ασυναγόντιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810 327 921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
3: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810 327 921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
4: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
5: Έως το Σάββατο, ελληνικός καφές Μπράβο κλασικός 95 γραμμάρια μόνο 1,79. Τυρί μοτσαρέλα το κιλό τώρα μόνο 5,95. Και μπύρα Βεργίνα εξάδα κουτί μόνο 3,90.
4: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
6: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
7: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
8: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
7: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
8: Μονοποικιλιακών.
7: Specialty.
8: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
7: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
8: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
7: Αρωματικά βότανα και τσάι.
8: Κρύα ροφήματα.
7: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
8: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
7: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
8: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
7: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
8: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
7: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
8: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
7: Espresso.gr.
8: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
7: Τηλέφωνο 2810 315 990.
8: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
7: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.
9: Υδρόγειος 106,9.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και Μέλλον, πριν σου δώσω πάσα για να πεις στα social. Ή δεν θα πεις στα social, όχι. Θα πω κάτι άλλο πρώτα.
1: Πρώτον,
0: δεν υπάρχει περίπτωση εσύ να καταφέρεις ποτέ να μου δώσεις uppercut.
1: Νομίζεις.
0: Το μόνο που μπορείς να μου δώσεις είναι άντε κανένα aperol. Και that's it. Έτσι.
2: Καταρχήν, εκεί κάτω που είσαι, Μέλλον, Μιλένοβα, Θεόκοντη, θα πας να δώσεις.
0: Έλα ρε και εσύ, ρε. Εγώ και Θεόκοντη. Θα ακούει ο κόσμος και θα λέει ότι έχουμε το Harry Potter εδώ μέσα.
2: Θα κάνεις uppercut και θα βρεις πρώτα λίγο μπάκα, βυζί, τυπί και όπως συνεχίζεις να ανεβαίνεις θα βρεις τρίχες, αγώνι.
0: Σαν την ταινία συμπέθερη...
1: Από το Σικάγο.
2: Από τα Τίλανα.
0: Τι Σικάγο, μωρέ! Έλα, με το...
1: Αχ!
0: Που είναι ο Ρόμπερ Ντενίρο, μελλοντικός πεθερός... Και δεν τον γουστάρει. Meet the Fockers, ναι.
1: Oh yeah.
0: Που είσαι αυτό. Α! Όχι! Στο Wedding Crashers που παίζουν.
2: Που είναι
0: που παίζουν ράγκμπι ή κάτι τέτοια και είναι ο ένας που έχει βγάλει την μπλούζα και πάει ο άλλος και πέφτει με φόρα πάνω και σέρνεται.
2: Το ξέρεις ότι αυτό είναι ένας εφιάλτης που έχω γενικά.
0: Το να ακουμπήσει ιδρωμένο κορμί.
2: Να ακουμπήσω κάποιον τέρμα ιδρωμένο και να με ακουμπήσει και να κάνει στη μούρη μου κατά λάθος να πέσω. Να πέσω πάνω στον ιδρώτα της κοιλιάς.
1: Και να
2: σκουντουφλήσω και όπως πέφτω να κουτουλήσω το κεφάλι μου στην κοιλιά. Και να κάνει στη μούρη μου αυτό το. Και να αρχίσει να γλυκδιάζει το φρύδι που μπαίνει στο μάτι.
1: Πάμε να ακούσουμε. Κόψτε. Κόψτε και πάμε να ακούσουμε μουσική.

0: Είναι 8:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810 282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
0: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
4: Βοήθεια, βοήθεια, κύριε αστυνόμε.
5: Τι έγινε, κυρία μου?
4: Ληστεία, μου έκλεψαν την τσάντα.
5: Τι είχατε μέσα?
4: Τα πάντα, το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου.
5: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε.
4: Και το κυριότερο, μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα.
5: Θρακόψωμα από τη Θράκα? Αυτό είναι σοβαρό.
4: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά. Είναι τα αγαπημένα μας. Τώρα, ποιος τους ακούει?
5: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας, δυστυχώς, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
4: Τι έχει μέσα?
5: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.
6: Σε θέλω τόσο

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και ήρθε η στιγμή που θα σας πω πού θα μας βρείτε.
1: Πού θα μας βρούνε.
0: Μπουρμπουλήθρες Radio Show. Μπορείτε να μας βρείτε στο Facebook ή στο Instagram. Μπορείτε να μας στείλετε τα μηνύματά σας. Μπορείτε να μας στείλετε θέματα που θέλετε να συζητήσουμε εδώ μαζί παρεούλα. Και οτιδήποτε άλλο θέλετε.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και τι σας έχω.
1: Τι μας έχεις.
0: Την πιο χρήσιμη πληροφορία
2: της μέρης.
0: Λοιπόν, ακούστε παιδιά, μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η πληροφορία.
3: Μελανή, να σου ρωτήσω κάτι. Είναι μελανής ή μελανή?
0: Κανονικά είναι μελανή, θα σου πω.
2: Στα αγγλικά,
0: θεωρείται,
2: ναι,
0: ξενόφερτο το όνομα.
2: Τα ξενόφερτα
0: αλλά
2: ονόματα δεν κλείνονται.
0: Δεν κλείνονται, αλλά επίσης θεωρείται και χριστιανικό. Είναι και ελληνικό, γιατί γιορτάζω
2: το ελληνικό
0: κανονικά.
2: Γράφεται με ήττα.
0: Ναι.
2: Έτσι.
0: Εγώ με ήττα το γράφω.
2: Ναι.
0: Το όνομα.
2: Άρα κλείνεται. Τη Μέλανη.
0: Ναι, αλλά επειδή είναι και, είναι και ξενόφερτο και ελληνικό. Είναι λίγο.
2: Ναι, δεν μας νοιάζει το ξενόφερτο. Δεν το κλείνουμε το ξενόφερτο.
4: Την γράφω πάντα με ήττα.
0: Ναι, όχι με ήττα είναι. Είναι, πάμε τώρα πίσω στα δικά μας.
2: Εσύ το έγραψες επειδή είναι... εσύ το έγραψες γιατί νομίζω ότι είναι το μέλανι.
4: Ναι.
3: Είναι το μέλανι, είναι λίγο χαζό.
0: Πω πω πω.
2: Το παιδάκι.
0: Είστε πάρα πολύ αστεί.
2: Το παιδάκι το μέλανι.
3: Αυτό το
0: μέλανι.
3: Εγώ μέλανι δεν σε γράφω έτσι. Εγώ να ξέρεις σε γράφω μικρό γιώτα έτσι όπως έχεις παχύνει τώρα τελευταία.
2: Και καλά πολύ. Τι λέει. Πες μου. Πες μου αν έχεις λόγο να συνεχίσεις να είσαι εδώ.
0: Όχι, δεν έχω λόγο.
2: Όχι, να το πω αλλιώς. Πες μου αν έχει λόγο να υπάρχει αυτός εδώ.
0: Όχι, δεν έχει κανένα λόγο να υπάρχει αυτός εδώ.
2: Στα λόγια μου έρχεσαι.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και επιτέλους θα πω τη χρήσιμη πληροφορία μου.
1: Ναι.
0: Άντε. Θέλω να σας πω για την Καμιλοπάρδαλη. Θέλω να μιλήσουμε.
1: Για την Καμιλοπάρδαλη, ναι. Να μας πεις.
0: Θέλω να σας πω ότι οι Καμιλοπαρδάλες δεν έχουν φωνητικές χορδές. Δεν έχουν.
2: Και πώς φωνάζει και... την νέα Καμιλοπάρδαλη στον άλλο Καμιλοπάρδαλη.
0: Δεν έχει.
1: Στο Καμιλοπάρδαλο. Με νοήματα. Του κλείνει το μάτι.
0: Δεν του φωνάζει.
1: Σου φρώνει τα παιδιά, άμα δεν έχει.
0: Του κλείνει το μάτι.
3: Αλήθεια, δεν βγάζουν ήχο.
1: Δεν βγάζουν ήχο.
0: Όχι, όχι, δεν έχουν.
3: Αποκλείεται να βγάζουν ήχο.
0: Το είδα στο καράβι.
1: Πόσο ευτυχισμένος μπορεί να είναι αυτός ο
3: Καμιλοπάρδαλος.
1: Πόσο ευτυχισμένος μπορεί να είναι.
3: Φαντάζεσαι τη Μέλενη.
0: Και ο άντρας Καμιλοπάρδαλος δεν έχει φωνητικές χορδές.
3: Έχει ο άντρας.
1: Ακόμα καλύτερα. Ναι.
0: Γιατί να μην ακούει. Ακούει γενικά. Φωνητική χορδή δεν έχει.
2: Ναι, αλλά δεν ακούει,
3: δεν ακούει τη γυναίκα του. Αυτό λέμε.
1: Άρε Μέλανη. Άρε Μέλανη.
3: Μακάρι να είσαι ένα Μέλανη Καμιλοπάρδαλη.

0: τη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και κάτι. Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκιαδάκης.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Από την καρέκλα.
3: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
2: Φοβάμαι.
3: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
2: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
3: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
1: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
4: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
1: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
4: Παγκρίτια Απολυμαντική.
1: Τηλέφωνο 2810-344-988.
3: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
5: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
6: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
7: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
6: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
7: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.

0: Επιστρέψαμε και σε κύριε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και μετά από αυτή τη χρήσιμη πληροφορία της Μέλανης. Εν τω μεταξύ, Μέλανη, μου κάνει εντύπωση γιατί έχεις 2 στα 2 με ζώα.
1: Το πλοίο.
0: Μία με την Καμελοπάρδα και την άλλη με το γουρούνι.
1: Ναι, έχω κι άλλα.
2: Το πλοίο έλεγε για ζώα.
1: Α, είχε πάρα πολλά.
0: Ίσου μήπως είχαν είχε βάλει πολλά στο αμπάρι.
2: Να σου πω μετά, που είχες με την κυβωτό του νόο έχεις πάρει.
1: Έχω κι άλλα.
2: Και πήραν ένα ζευγάρι από κάθε είδος και πήραν και τη Μέλανη. Δεν ξέρουμε τι μπορεί να είναι.
0: Έπιασε την κουβέντα μαζί τους.
1: Δεν έπιασε την κουβέντα μια καμιλοπάζα.
0: Και καλά, do little.
2: Άμα έπιανε κουβέντα με καμιλοπάρδαλο, θα ήταν η καλύτερη του. Θα την άκουγε να μιλάει, δεν της απαντούσε ποτέ.

Για πες Μέλανη, και θα έλεγε η Μέλανη, τι δεν έχω δίκιο, όχι πες, πες δεν έχω δίκιο, αλλά τι, σιγά μην έλεγες, καλά μου τα λέγε εμένα η μάνα μου, να μην μπλέξω με καμιλοπάρδαλο.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλίτρες και πάμε στη χρήσιμη πληροφορία του Ντόλι.
1: Τόσο πάει, το κρατάει όλο και περισσότερο και το μαθαίνει κιόλας.
2: Μελανή, το βλέπεις ότι σιγά σιγά ο Ντόλις θέλει να σου μοιάσει?
1: Αχ, θες να μου μοιάσεις? Δύσκολο.
0: Μακάρι να μπορούσα, αλλά δεν γίνεται.
1: Δεν γίνεται.
0: Όχι, γιατί θα πρέπει να βρω και σπίτι στον Όλυμπο.
1: Δυνατός. Μέριξες. Τόλι μου, με έχεις ρίξει, να ξέρεις.
0: Το ξέρω, το ξέρω, Μελάνη, το ξέρω, εντάξει.
1: Εντάξει, για
2: τον Όλυμπο δεν λες τον Θεό, την περιοχή λες τον Όλυμπο. Είναι και φτηνά τα νίκια εκεί.
0: Λοιπόν, έχω να σας πω ότι ένα μπαμπού μπορεί να
1: ψήσει.
0: Μπαμπού.
1: Όχι μπαμπού. Τι μπαμπού, μπαμπούλας, μπαμπού.
0: Θες μήπως σε κατεβάσω τον Όλυμπο, να σε βάλω σε μια ακρόγλη μέσα?
1: Συνέχισε.
0: Ένα μπαμπού μπορεί να ψηλώσει ακόμα και μέχρι 90 εκατοστά σε μία μέρα.
1: Wow!
2: 90 εκατοστά σε ένα μέτρο σχεδόν.

0: 1,5 μέτρο σχεδόν. Ναι,
1: ναι, ναι. Την ημέρα.
0: Την ημέρα, ναι.
1: Μα είναι θηρή αυτά τα μπαμπού.
2: Φαντάζεσαι. Φαντάζεσαι να πας πουθενά και να κάνεις μπάνιο και να ετοιμάσεις να μπεις στη θάλασσα και να κρεμάσεις την μπλούζα σε ένα μπαμπού.
3: Να πας να βουτήσεις και να το δεις ξαφνικά
2: τον μπαμπού στα 3 μέτρα μπλούζα σου.
0: Τι κάνει εκεί πάνω η μπλούζα μου.
2: Θα δει μπαμπού, κατέβα κάτω τώρα.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες. Ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά να σας αποχαιρετήσουμε. Αλλά πριν σας αποχαιρετήσουμε, θέλω να σας υπενθυμίσω που μπορείτε να μας βρείτε.
1: Μπορούν να μας δουν Μέλανι.
0: Εντάξει, δεν πειράζει. Μπορείτε και καλύτερα.
1: Γκρίντσαρη, Μέλανι μόλις τη ζωή της. Έκανε ήλιο.
2: Για πες.
0: Μπουρμπουλήθρες Radio Show στη σελίδα μας στο Facebook, Μπουρμπουλήθρες και στο Instagram. Μπείτε, στείλτε μας τα μηνύματά σας, την αγάπη σας, καρδουλίτσες, αγαπούλιτσες, τα γνωστά, τα κλασικά, ξέρετε εσείς. Και οτιδήποτε θέλετε να συζητήσουμε αύριο εδώ μαζί, παρεούλα.

0: Και ναι, κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλήθρες έφτασε στο τέλος και για σήμερα.
1: Τα καταφέραμε
0: και σήμερα.
1: Μπράβο μας.
0: Άλλη μια μέρα που άντεξα κοντά σας.
1: Και εγώ.
0: Εσύ έχεις παράπονο, ε. Παίζεις
1: εδώ παιχνίδι, παράπονο.
0: Παιχνιδάκια με το
1: φάρο. Έχεις εσύ παράπονο.
0: Κάτι ο ένας τραβάει τα μουστάκια του αλουνού.
2: Εγώ τραβάω τα μουστάκια της Μέλανης.
1: Εγώ δεν έχω μουστάκια.
2: Μέλανη, έτσι όπως έχεις κοκκινήσει, σαν μπαρμπούνι είσαι για αυτό το μουστάκι.
1: Μπαμπούι, εντάξει.
2: Μπαμπούνι. Είσαι μπαμπούνι. Θα μπορείς να ψηλώσεις μια ώρα.
1: Δεν θα με φτάνεις μετά.
0: Στάθης Μπόγδανος, Μέλανη Μιλένο Βατόλης, Αγγελιακόπουλος και Βασίλης Οικόμινος ρύθμιση του ήχου. Ανανοούμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη μεσοβδόμαδα. Και παρά το γεγονός του Σαββατοκύριακο ήταν κοντά, ανυπομονούμε για το επόμενο, γιατί κάθε Σαββατοκύριακο μες στο καλοκαίρι έχει άλλη αξία πλέον.
1: Έτσι. Μπάνια, χαμός, κοκτέιλ, παραλία, φαγητά, καλαμαράκια, σαλάτες, γλυκά.
0: Σαρδέλα έχω και γάβρο.
2: Κοκκινόχωμα. 30 φιλιές, πλαστικές καρέκλες.
0: Κυρίες και κύριοι, σας αφήνουμε με ένα και μοναδικό.
2: Bye.

αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει

0: Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά. Κέτι και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκης.
1: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.

στο μυαλό μου κάτι. Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Βράδυ τρίτης νύχτα στα FM, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και παρέα θα είμαστε για δύο ολόκληρες ώρες με την καλύτερη ελληνική μουσική στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Φύγαμε να ξεκινήσουμε και τα λέμε σε λίγο.

δεύτερο ημίωρο, βράδυ τρίτης νύχτα στα FM, και κάπου εδώ θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. 6980192951. Έρχονται αμέσως τώρα τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια και αγαπημένες καλοκαιρινές επιτυχίες από τα παλιά.

0: Νύχτα στα FM.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο.
1: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καλά.
0: Κέτι και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα

δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Τρίτης νύχτα στα FM, να ευχηθούμε χρόνια πολλά στο Φλόρο και στη Φλόρα που γιορτάζει σήμερα, και εμείς συνεχίζουμε αμέσως τώρα με τις δικές σας επιλογές.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.

Πάρα πολύ γρήγορα φτάσαμε στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Τρίτης και νύχτα στα FM. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και έχουμε περίπου ακόμα μισή ώρα να μεταδώσουμε τις δικές σας επιλογές. Και σε αυτό το σημείο να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1937 ιδρύεται η Ιαπωνική Αυτοκινητοβιομηχανία, το Toyota. Σαν σήμερα το 1961, ο καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Μπέρκλεϊ, Ανδρέας Παπανδρέου, καλείται από την κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμαλή και διορίζεται πρόεδρος και επιστημονικός διευθυντής στο ΚΕΠΕ, Κέντρο Οικονομικών Ερευνών, και μετέπειτα Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών. Σαν σήμερα το 1976, εβδομάδα 5 ημερών καθιερώνεται στη μέση εκπαίδευση στην Ελλάδα. Σαν σήμερα το 2004, έχουμε την ιστορική μέρα για τους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες, όπου το αγώνισμα της σφαιροβολίας επιστρέφει στην κοιτίδα του στο στάδιο της Αρχαίας Ολυμπίας έπειτα από 1611 χρόνια. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα, συνεχίζουμε με την καλύτερη ελληνική μουσική.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, βράδυ Τρίτης και νύχτα στα FM, και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη την ίδια ώρα στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ.

Πάρα πολύ γρήγορα φτάσαμε στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Τρίτης και νύχτα στα FM. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και έχουμε περίπου ακόμα μισή ώρα να μεταδώσουμε τις δικές σας επιλογές. Και σε αυτό το σημείο να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1937 ιδρύεται η Ιαπωνική Αυτοκινητοβιομηχανία, το Toyota. Σαν σήμερα το 1961, ο καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Μπέρκλεϊ, Ανδρέας Παπανδρέου, καλείται από την κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμαλή και διορίζεται πρόεδρος και επιστημονικός διευθυντής στο ΚΕΠΕ, Κέντρο Οικονομικών Ερευνών, και μετέπειτα Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών. Σαν σήμερα το 1976, εβδομάδα 5 ημερών καθιερώνεται στη μέση εκπαίδευση στην Ελλάδα. Σαν σήμερα το 2004, έχουμε την ιστορική μέρα για τους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες, όπου το αγώνισμα της σφαιροβολίας επιστρέφει στην κοιτίδα του στο στάδιο της Αρχαίας Ολυμπίας έπειτα από 1611 χρόνια. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα, συνεχίζουμε με την καλύτερη ελληνική μουσική.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή βράδυ Τρίτης και νύχτα στα FM και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη την ίδια ώρα στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ!

0: ώρα είναι 12:30.
1: Η Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο.
2: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά.
1: Κέτι και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκης.
3: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων. Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση, εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Tonight.

δεύτερο ημίωρο εκπομπή Έλλη Κοκκίνου, πες μου τι σου χρωστάω, Tonight Radio Show. Είμαι ο Άλκης Πετρίδης και εδώ ακούμε την καλύτερη μουσική. Ζηλεύω όσους μπορούν να ερωτεύονται εύκολα, λέει. Ξέρεις, οι άνθρωποι που ερωτεύονται δύσκολα συνήθως αγαπιούν πολύ πιο βαθιά όταν τελικά διαφεθούν. Μην το βλέπεις σαν ελάττωμα αυτό, επειδή χρειάζεσαι περισσότερο χρόνο. Ίσως αυτό να είναι και η προστασία σου από το να συχνά να πέφτεις σε λάθος κινήσεις. Γιατί με τυραννάς, αυτός είναι ο Δημήτρης Κόκοτας.

Υποσυνείδητο και τη γαρμπή του Night Radio Show. Είμαι ο Αλκής Πετρίδης και είμαστε παρέα. Συνεχίζω με δικά σου μηνύματα. Δεν ξέρω αν μου λείπει εκείνος ή ότι κάποιος με περίμενε κάθε βράδυ. Ξέρεις, καμιά φορά μας λείπει περισσότερο η αίσθηση ότι έχουμε έναν άνθρωπο κάπου, μας περιμένει, μια συνήθεια που μας δημιουργείται, παρά ο ίδιος ο άνθρωπος. Και αυτή είναι μια διαφορά που πρέπει στην ουσία να παρατηρήσεις και να ανακαλύψεις. Τι σου λείπει περισσότερο? Τυφώνες από Αλκατράς.

0: Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά. Κέτι και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκης.
1: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρίσκομαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
3: Κόκαλα.
2: Έτσι, μπράβο.

0: γίνεται.
1: Ξεκίνημα δεύτερης ώρας του Night Radio Show. Εξηγήστε μου, αυτήν η Ρία Ελληνίδου. Με κουράζει να ξεκινώ συνήθως από την αρχή με νέες νοημίες, λέει εδώ πέρα η Ρία. Λοιπόν, η ελευθερία και η λεωρία. Η γνωριμία θέλει ενέργεια, θέλει να ξανασυστηθείς ρε παιδί μου, να ξανανοιχτείς, να ξαναπιστέψεις. Ξέρεις, κάτι άνθρωπος που γνωρίζεις δεν είναι συνέχεια μιας προηγούμενης ιστορίας. Είναι μια καινούργια σελίδα, πρέπει να την πας από την αρχή, να την ξαναγράψεις ρε παιδί μου.

Νίκος Σαφέρης και Δάφνη Λόνες, ίσως αύριο έρθει η ώρα για να καψούρα τρόμπα και θα σε πάω στο 2003, θα σε πάω δηλαδή 13 χρόνια πριν, ένα τραγούδι που έγραψε ο ίδιος ο καλλιτέχνης και κάνει πάρα πολύ χαμό. Από τότε ξεκίνησε τα πρώτα του βήματα πάλι. Μιλάω για το «Πολύ απότομα βραδιάζει», μιλάω για τον Νίκο Βέρτη και τους στίχους είναι της Μέρης Καντιώτη. Και όντως, «Πολύ απότομα βραδιάζει, το ξημέρωμα αργεί, γιατί αυτός που σ' αγκαλιάζει σε πήρε και μου πήρε τη ζωή». Πάμε να το απολαύσουμε.

0: Είναι μία και μισή.
1: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηποτός Αλεξανδρούπολης.
2: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
1: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει απόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικό Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων. Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους. Ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα δέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σύτηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε. Η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι. Tonight.

τέταρτο ημέρο εκπομπής. Έτσι έχει μάθει, αυτός είναι ο Πέτρος Ιακωβίδης και έτσι μαθαίνουμε. Λοιπόν, όσο περισσότερο μου αρέσει κάποιος, τόσο λιγότερο αυτός μου είμαι. Κι όμως, ξέρεις τι, όσο σου αρέσει ένας άνθρωπος, τόσο περισσότερο πρέπει να είσαι ευθυντικός, τόσο περισσότερο πρέπει να είσαι αυτός. Γιατί αν κερδίσεις έναν άνθρωπο υποδεόμενος έναν άλλον, τότε θα πρέπει να τον υποδείσαι για πάντα. Αντέχεις αυτό το πράγμα, ή απλά στο τέλος να υπάρχει μια δυσαρέσκεια. Τι παραγγείλαμε, τι μας ήρθε και μια τέτοια κατάσταση.

Πότε περάσαμε δύο ώρες, πότε ξεκινήσαμε, πότε φτάσαμε στο φινάλε. Το Night Radio Show, είμαι ο Άλκης Πετρίτζης, για τις δύο ώρες που περάσανε ήμουν στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, για την τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Του Night Radio Show και στο Instagram, μην ξεχνάτε, γιατί μπορεί εμείς να φεύγουμε, αλλά τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε και τα περιμένουμε. Καληνύχτα.

Tonight. Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος. Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο. Tonight.

0: τη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο. Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά. Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκεδάκης.
1: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα αλυσοδένεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.

Δεν ξέρω αν σας αρέσει η Τετάρτη. Τετάρτη είναι σήμερα. Σας αρέσει, δεν σας αρέσει? Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Θα είμαι κοντά στις επόμενες δύο ώρες. Κρατήστε δυνάμεις. Έχουμε πολλά και όμορφα πράγματα που τρέχουν στη σημερινή εκπομπή.

άφησε για λίγο ότι σε βαραίνει και έλα να γεμίσουμε τις επόμενες ώρες, δύο για την ακρίβεια, μόνο με καλή μουσική. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και μαζί είμαστε στη συχνότητα που σε ανεβάζει.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
2: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψε στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.

άφησε για λίγο ότι σε βαραίνει και έλα να γεμίσουμε τις επόμενες ώρες, δύο για την ακρίβεια, μόνο με καλή μουσική. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και μαζί είμαστε στη συχνότητα που σε ανεβάζει.

Χωρίς υπεκφυγές, ντροπές και τα λοιπά, σας περιμένω στα social media. Η Ιορδάνης αγαπητός official είμαι εγώ. Και φυσικά βρίσκεται και το ραδιόφωνο στα official social media σε όλες τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Μας ακολουθείτε και μας στέλνετε τα μηνύματά σας με αγαπημένα τραγούδια, κάνετε τα story και μας ταγκάρετε. Και φυσικά στις ενότητες εκπομπής κάνετε και τις δικές σας παρεμβάσεις.

Είμαι ο Ιορδάνης, αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback. Δεν έχουμε ονομαστικές, έχουμε όμως Παγκόσμια Μέρα Ανθρωπιστικής Δράσης. Τώρα, σαν σήμερα το 1923, η αγγλική κυβέρνηση απορρίπτει το αίτημα της συνέλευσης των Κυπρίων για ένωση με την Ελλάδα. Το 1923 αυτό,

0: Ανέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour. 21 Αυγούστου στο Τεχνόπολης, στο Ηράκλειο.
1: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά.
0: Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο Τεχνόπολης, στο ticketservices.gr και στα καταστήματα Χαλκιαδάκης.
2: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων. Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτή τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
3: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψε στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
4: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο, χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι.